0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Like στη μουσική. Like στους διαγωνισμούς. Like στην παρέα. Nova 931 και στο Facebook. Like us. Like us.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 93.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
1: Nova 931, η πρώτη σου επιλογή.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σωλό.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Nova 9:31.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
7: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
8: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
7: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο Mercedes-Benz.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
14: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
15: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
14: Αλλά και περιποιημένοι? Κύριος.
15: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
14: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
15: Για ό,τι ντύνεστε,
14: σκεπάζεστε,
15: αλλά και πατάτε.
14: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
15: Το τέλειο.
14: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
15: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
14: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
16: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
17: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
18: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
20: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
21: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
24: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
25: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.com. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.com.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: να θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Νόβα 931.
1: Στα γράμματα.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
9: Sky 100,3.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
10: Νόβα 9.31.
3: Νόβα 9.31.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικό σου.
4: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
8: Nova 931.
9: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
12: Νόβα 931.
13: Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2025» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
21: Durostik,
20: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Άλτε.
22: Χορηγός ΔΕΗ.
23: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
22: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
24: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω σε μία ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρωινό Σαββάτου με θέμα τα γεωπολιτικά, αλλά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είμαστε στην κατηγορία των ισχυρών ηγετών του κόσμου, στα μεγάλα κράτη. Στην προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Κωνσταντίνο Αλβανιτόπουλο συζητήσαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, σήμερα, θα εντάξουμε στην συντροφιά μας έναν ακόμη γνώριμο από αυτόν τον κύκλο εκπομπών που κάνω με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Είναι ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ. Ο κύριος Τόντσεφ είναι μέλος του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και ασχολείται με την Κίνα, μελετά την Κίνα.
25: Με την Ασία, προτιμάμε να λέμε. Ασία.
24: Σωστό. Κύριε Τόντσεφ, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ.
26: Πολύ καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε.
24: Λοιπόν, ξεκινά Κωνσταντίνε, η εισήγησή σου.
25: Πλάμεν,
0: Έχουμε κάνει μια συζήτηση με τον κύριο Αρβανιτόπουλο το περασμένο Σάββατο αναφορικά με το εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και με την εξωτερική πολιτική, με τη φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων που πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπερασπίζονται και με τα κενά εξουσίας που δημιουργήθηκαν σε διάφορα σημεία του πλανήτη.
1: Έχετε συγγράψει και ένα βιβλίο με τον κύριο Αρβανιτόπουλο.
0: Σωστά, σωστά.
2: Ακριβώς.
1: Την καλημέρα μου και σε εσάς.
2: Καλημέρα πλάμε.
0: Λοιπόν, και θέλω να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα, δηλαδή από το ταξίδι του Προέδρου Σι στην Ουάσιγκτον. Τρεις μέρες, πολύ εικόνα θα έλεγα και επικοινωνία, μάλλον πολύ λιγότερη ουσία. Θες να μας το αποτιμήσεις?
1: Ναι, συμφωνώ με αυτή την εκτίμηση. Υπήρξε μεγάλη θεατρικότητα, υπήρξε επισημότητα. Ήταν ένα θέατρο, θα έλεγα, μια παράσταση που έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του. Και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτή η επισημότητα ως έναν βαθμό εμένα μου θύμιζε και είχε και μια δόση δουλοπρέπειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ήθελε να υποχρεώσει τον Κινέζο ομόλογό του, να τον ευχαριστήσει και πάντως του συμπεριφέρθηκε όπως συμπεριφέρεται σε έναν απολύτως ισότιμο συνομιλητή. Και αυτό είναι το πρώτο κρατούμενο. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο ήδη ανέφερες, ότι πράγματι υπήρξε μεγάλη επισημότητα. Η ουσία όμως ήταν πολύ πιο περιορισμένη. Η αισιόδοξη άποψη είναι ότι ο Τραμπ και ο Σι αναπτύσσουν ή τουλάχιστον προσπαθούν να πείσουν ότι έχουν αναπτύξει μια προσωπική χημεία, μια προσωπική σχέση μεταξύ τους. Πράγμα το οποίο φαίνεται ότι ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση του Τραμπ. Ξέρουμε ότι αυτός επιδιώκει πάντα προσωπικές συνεννοήσεις με ξένους ηγέτες. Ταιριάζει και στο στάτους του Κινέζου Προέδρου, ο οποίος έχει σπάσει κάθε ρεκόρ επισκέψεων στο εξωτερικό και έχει υποδεχθεί ρεκόρ ξένων ηγετών. Στο Πεκίνο βέβαια είναι και πολλά χρόνια στην εξουσία, είναι ήδη 13 χρόνια πρόεδρος της Κίνας, διανύει τη τρίτη συνεχόμενη θητεία του και ενδεχομένως θα πάει και για παραπάνω. Αλλά η προσωπική σχέση μεταξύ των δύο προέδρων, ενώ προφανώς έχει τη σημασία της, δεν πρέπει να υπερεκτιμάται. Συμφώνησαν μεν ότι θα σφυριλατήσουν μια επικοδομητική σχέση στρατηγικής σταθερότητας, κάτι που υπόθηκε και τον περασμένο Μάιο και στο Πεκίνο, όταν ο Τραμπ επισκέφτηκε την Κίνα. Συμφώνησαν να συναντηθούν άλλες δύο φορές φέτος, στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ασίας Ειρηνικού τον Νοέμβριο στο Σέντζεν της Κίνας και στη Σύνοδο Κορυφής της ομάδας G20 το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι.
0: Στην οποία να πούμε πλάμεν ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει προσκαλέσει και τον Βλάντιμιρ Πούτιν.
1: Και τον Ρώσο πρόεδρο, ακριβώς. Μένει να δούμε αν θα αποδεχθεί αυτή την πρόσκληση ο Πούτιν. Πάντως συμφωνώ με την επισήμανσή σου ότι η ουσία ήταν πιο περιορισμένη σε αυτή τη σύνοδο στην Αμερική. Θα έλεγα ότι στα θετικά ενδεχομένως συγκαταλέγονται οι αποφάσεις να συσταθεί ένα συμβούλιο εμπορίου στο πλαίσιο το οποίο θα επιδιώξουν οι δύο δυνάμεις να αυξήσουν το διμερές εμπόριό τους κατά 30 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου προς κάθε κατεύθυνση, κατέτος αυτό. Ανακοινώθηκε επίσης ότι συγκροτείται συμβούλιο επενδύσεων με στόχο τον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών στις δύο χώρες, αλλά σημειώνω ότι η κινέζικη πλευρά αναφέρεται σε αυτό το συμβούλιο, το αναφέρει ως μηχανισμό διαβουλεύσεων και αυτό ενδεχομένως υποδηλώνει κάποια ασάφεια ως προς την αποστολή και τη δομή αυτού του νέου θεσμού όπως εξαγγέλθηκε. Φαίνεται ότι η εμπορική εκεχηρία μεταξύ των δύο δυνάμεων παρατείνεται κατά μόλις δύο μήνες και αυτό είναι στα αρνητικά σημεία της Συνόδου, διότι η Κίνα επιδιώκει η εκεχηρία αυτή να επιμεκυνθεί κατά δύο χρόνια έως το τέλος της θητείας του Τραμπ.
2: Προκειμένου και να γίνει τι, κύριε Τόντσεφ, προκειμένου να καταφέρει τι σε αυτή την χρονική επιμήκυνση?
1: Προκειμένου η Κίνα να έχει καλύτερη πρόσβαση σε αμερικανικές τεχνολογίες, τις οποίες τις χρειάζεται ακόμα, και προκειμένου πάντα να έχει πρόσβαση στην τεράστια αμερικανική αγορά, διότι η Κίνα είναι πάρα πολύ εξαρτημένη από τις εξαγωγές της προς τον υπόλοιπο πλανήτη. Είναι κάτι το οποίο αξίζει να το συζητήσω με ένα χαρακτηριστικό της κινέζικης οικονομίας και του μοντέλου της.
2: Ναι, αν μου επιτρέπετε,
1: προβληματικό.
2: Ναι, αν μου επιτρέπετε, είπατε να έχει πρόσβαση στην αμερικανική τεχνολογία, την οποία γνωρίζει επειδή συνεχίζονται οι επενδύσεις κεφαλαίων στην Κίνα, ή γιατί δραστηριοποιείται, ας πούμε, πολύ σχηματικά θα το πω, σε μια κατασκοπία ή και ενδεχομένως δική της έρευνα και προχωρεί τεχνολογικά.
1: Αναφέρομαι κυρίως στις υψηλές τεχνολογίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη σύνοδο η τεχνητή νοημοσύνη μάλλον έκλεψε την παράσταση. Ήταν το κυρίαρχο θέμα το οποίο συζητήθηκε μαζί με την Ταϊβάν και τα υπόλοιπα γεωπολιτικά και οικονομικά θέματα.
2: Όχι, το κατάλαβα αυτό, ναι, αλλά συνεχίζονται οι επενδύσεις κεφαλαίων προερχομένων είτε από τις ΗΠΑ ή άλλων από τη Δύση στην Κίνα.
1: Όχι, έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα. Πράγμα το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι η Κίνα δεν εξασφαλίζει τις ευνοϊκές συνθήκες στους ξένους επενδυτές. Ενδεχομένως γίνονται κάποιες επενδύσεις χαρτοφυλακίου στα χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ και της Σανγκάης, αλλά όχι οι παραγωγικές άμεσες ξένες επενδύσεις, χάρη στις οποίες η Κίνα έγινε το παγκόσμιο εργοστάσιο.
2: Κύριε Βανιτόπουλε, δεν σας καλημέρισα, να με συγχωρείτε. Πώς σχολιάζετε αυτά που μας λέει ο κύριος Τόντσεφ?
3: Καλημέρα. Συμφωνώ με τον κύριο Τόντσεφ, τον αγαπητό Πλάμεν. Να διανθίσω λίγο τη συζήτηση με δύο παραλυπόμενα αυτής της συνάντησης. Είναι χαρακτηριστικό για αυτά όλα που είπε ο Πλάμεν, ότι ήταν η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπεδέχθη ξένο ηγέτη στην αεροπορική βάση Άντριους. Και αυτό το έκανε ακριβώς γιατί όταν είχε επισκεφτεί την Κίνα, νομίζω ότι τον είχαν περιηγηθεί όχι μόνο στην απαγορευμένη πόλη, αλλά και σε διάφορα μέρη στα οποία ο Τραμπ ρώταγε τον Σι αν ήταν ο πρώτος και ο μόνος ξένος ηγέτης που είχε μπει σε αυτά τα μέρη. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι αυτή η προσωπική σχέση, η προσπάθεια σφυριλάτης μια προσωπική σχέση είναι αυτό που κάνει ο Τραμπ πάντοτε και το έκανε όπως είπε και ο κύριος Τόντσεφ και σε αυτή την περίσταση. Συμφωνώ ότι υπάρχει ένα μορατόριο σε αυτό το ζήτημα των δασμών ούτως ώστε να βρουν μια άκρη και βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη υπό την σκιά όλων όσων έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό με τις μεγάλες εταιρείες στην Αμερική οι οποίες έχουν θέσει το ζήτημα μετά τα γεγονότα της Anthropic και των δύο agents αυτών που βγήκαν από τον έλεγχο και παρέβησαν τις επιταγές και τα όρια που τους είχαν δώσει οι εταιρείες για να κάνουν μέχρι και hacking, υπό τη σκιά όλων αυτών των εξελίξεων και με το γεγονός ότι οι μεγάλες εταιρείες ζητούν να υπάρξει κάποια...
2: Ένα φρένο
3: ακριβώς. Ναι. Αυτό συζητήθηκε, αλλά φαίνεται ότι η Κίνα δεν θέλει να μπει φρένο. Δηλαδή η απάντηση, θα με διορθώσει ο Πλάμεν σε αυτό αν κάνω λάθος, μάλλον ήταν αρνητική από την Κίνα στο ζήτημα αυτό. Αν και ο ίδιος ο Τραμπ φαίνεται ότι θέλει να αφήσει το πεδίο ελεύθερο, ήταν κυρίως η πίεση από τις εταιρείες για τον έλεγχο των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Και φυσικά αυτό το οποίο όμως προκύπτει τελικά είναι ότι για άλλη μια φορά η Αμερική δεν έχει πολιτική απέναντι στην Κίνα. Ενώ ξεκίνησε με μια πολιτική να φέρουμε την Κίνα και να την κάνουμε συμμέτοχο στην φιλελεύθερη τάξη, αυτά από τις προηγούμενες προεδρίες, να τη βάλουμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
2: Να γίνει μέρος και...
3: μέλος της liberal order,
2: ακριβώς, του φιλελεύθερης τάξης, του συνόλου.
3: Διότι αυτό θα οδηγούσε σε έναν εκδημοκρατισμό. Στην αρχή της προεδρίας Τραμπ πήγαμε σε μια πολιτική ανάσχεσης της Κίνας. Ναι. Τώρα δεν έχουμε καμία πολιτική απέναντι στην Κίνα. Είναι αυτό η προσωπική...
2: Εγώ θέλω και κάτι ακόμη να μάθω, κύριε Τόντσεφ, από εσάς. Η Κίνα αγοράζει αμερικανικό χρέος?
1: Όχι, ίσα ίσα. Να σας πω ότι το 2008 η Κίνα διακατήχε ομόλογο του αμερικανικού δημοσίου αξίας 2-3 δολαρίων. Μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2007-2008, όταν ξεκίνησε η κρίση στην Αμερική και μετά εξαπλώθηκε και παγκοσμίως, η Κίνα θεώρησε, ορθώς νομίζω, ότι παρά είναι εκτεθειμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες και άρχισε σταδιακά να ξεφορτώνεται τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου. Σήμερα κατέχει ομόλογα τα οποία δεν ξεπερνούν τα 600 δισεκατομμύρια. Ο μεγαλύτερος κάτοχος αμερικανικών ομολόγων αυτή τη στιγμή είναι η Ιαπωνία.
25: Η Κίνα, έστω και υποκριτικά, επειδή το συζητήσαμε το περασμένο Σάββατο, ακριβώς επειδή ο πρόεδρος Τραμπ ακολουθεί αυτή την πολιτική πολλές φορές αλλοπρόσαλη έναντι των εταίρων του, έως και επιθετική απέναντί τους και συνολικά έναντι της υφιστάμενης τάξης πραγμάτων, έστω λοιπόν και υποκριτικά, η Κίνα εμφανίζεται ως ένας εκ των βασικότερων σταθεροποιητών του συστήματος. Δηλαδή, θέλω να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές μας, η Κίνα αυτή τη στιγμή προτιμά, κυρίως λόγω της εξάρτησης που έχει από τις εξαγωγές, την παρούσα τάξη πραγμάτων να παραμείνει με τις προσαρμογές και τις αλλαγές της, γιατί έχει επενδύσει σε αυτή και σε διαφορετική περίπτωση έχει να χάσει πολλά, ή δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα ή και δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα με το υφιστάμενο.
1: Να πούμε πολύ καλή ερώτηση. Εκεί είναι να πούμε καταρχάς ότι ήταν για πολλά χρόνια σημειοφόρος της παγκοσμιοποίησης. Αφότου μπήκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001, είναι η πιο ωφελημένη οικονομία παγκοσμίως. Χάρη στην είσοδό της στον ΠΟΕ, εκτοξεύτηκε και τότε ξεκίνησε και η θεαματική άνοδός της και πολύ σύντομα κατέστη η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως σε απόλυτους αριθμούς. Προφανώς την Κίνα τη βολεύει η υφιστάμενη τάξη πραγμάτων ακόμα, ταυτόχρονα όμως πολύ σωστά το θέτεις, προσπαθεί αφενός μεν να μετατρέψει, να καθιερώσει μια παγκοσμιοποίηση με κινέζικα χαρακτηριστικά που τη βολεύει την ίδια, και δεύτερον να δημιουργήσει και άλλα οικοσυστήματα τα οποία σε αυτή τη φάση δεν είναι σε θέση να υποκαταστήσουν, αν θέλεις, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και την τάξη πραγμάτων όπως καθιερώθηκε μετά τον ψυχρό πόλεμο. Ωστόσο, είναι σε μια μεταβατική φάση προς μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων υποδιαμόρφωση, και η Κίνα προφανώς πάρα πολύ ενεργητικά δρά και κινείται προς μια νέα τάξη πραγμάτων.
25: Θες λίγο να μας το πεις αυτό σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια? Όταν λες για νέα υποσυστήματα, αναφέρεσαι στους περιφερειακούς σχηματισμούς και στους BRICS, αναφέρεσαι σε κάτι άλλο, σε αυτά μαζί?
1: Πολύ σωστά το θέτεις, ότι με τους νέους περιφερειακούς οργανισμούς, όπως είναι ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης ή όπως είναι η ομάδα, συνεχώς διευρυνόμενη ομάδα BRICS, παρά την έλλειψη συνοχής τους, είναι αυτά τα νέα οικοσυστήματα τα οποία η Κίνα προωθεί μαζί με τη Ρωσία και κάποιες άλλες χώρες, αλλά ξέρουμε ότι η ψυχή αυτών των οργανισμών ουσιαστικά είναι η Κίνα. Αναφέρομαι επίσης στο γεγονός ότι.
25: Και μάλιστα σε βάρος της Ρωσίας. Πλάμεν, συγγνώμη που σε διακόπτω, ειδικότερα στο κομμάτι της Κεντρικής Ασίας, σε βάρος της Ρωσίας, έτσι.
1: Συμφωνώ. Εδώ και καιρό η Κίνα στην Κεντρική Ασία είναι το πορτοφόλι, ενώ η Ρωσία προσπαθεί ακόμα να κρατήσει το πιστόλι, το έναν ενεργό ρόλο στην ασφάλεια της περιοχής, αλλά νομίζω ότι η Ρωσία σταδιακά και σταθερά χάνει έδαφος. Ένα δεύτερο πεδίο στο οποίο η Κίνα προσπαθεί να προωθήσει μια νέα παγκοσμιοποίηση, ενός άλλου τύπου παγκοσμιοποίηση, αφορά τα καθαρά τεχνολογικά. Η Κίνα έχει σημειώσει θεαματική πρόοδο σε ό,τι αφορά τις υψηλές τεχνολογίες και συνεχώς επιβάλλει τα δικά της τεχνικά και τεχνολογικά στάνταρ. Ουσιαστικά επενδύει στο αύριο και στο μεθαύριο, ώστε να επιβληθεί ως τεχνολογική υπερδύναμη. Ήδη έχει πλησιάσει πάρα πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες και νομίζω ότι σαφώς αποβλέπει σε έναν ηγετικό ρόλο και τεχνολογικά. Αναφέρομαι επίσης στα συστήματα πληρωμών τα οποία προωθεί η Κίνα, προκειμένου να είναι λιγότερο εξαρτημένη και λιγότερο ευάλωτη σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη το σύστημα SWIFT, ξέρετε, για τις τραπεζικές πληρωμές. Προωθεί ενεργά το δικό της νόμισμα, το Renminbi ή Yuan, όπως είναι επίσης γνωστό, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία. Αυτή τη στιγμή, ενώ πάρα πολλές διμερείς συναλλαγές με εμπορικούς εταίρους της Κίνας γίνονται στο Yuan, ουσιαστικά το βάρος του Yuan ως αποθεματικού νομίσματος είναι πάρα πολύ μικρό, γύρω στο 3% παγκοσμίως. Παρόλο αυτά, μία από τις αποφάσεις στην τελευταία σύνοδο της ομάδας BRICS ήταν ακριβώς αυτό, να αυξηθεί ο όγκος των διμερών συναλλαγών μεταξύ των μελών της ομάδας. Αυτά είναι παραδείγματα και υπάρχουν και άλλα για το πώς η Κίνα πράγματι επιθυμεί να επιβάλλει την παρουσία της σε ένα νέο σύστημα, σε μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων, η οποία είναι ακόμα υποδιαμόρφωση. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτήν.
25: Πλάμεν, πριν να δώσω το λόγο στον κύριο Αρβανιτόπουλο, γιατί θέλει να τοποθετηθεί, να σε ρωτήσω σε σχέση με την Ευρώπη και την ενέργεια. Γιατί αυτή η περιόνιμη πράσινη μετάβαση δημιουργεί εξαρτήσεις των Ευρωπαίων από την Κίνα. Το βλέπεις και εσύ αυτό να συμβαίνει? Θεωρείς ότι είναι κάτι που το Πεκίνο πρόκειται να το αξιοποιήσει έναντι της Ευρώπης, η οποία αυτή τη στιγμή βάλλεται ή τέλος πάντων κινδυνεύει να συνθλιβεί ανάμεσα στις πληγάδες Κίνας και ΗΠΑ με μικρότερη εμπιστοσύνη πλέον απέναντι στις προθέσεις των Αμερικανών?
1: Να θυμηθούμε ότι την προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 2010, υπήρχαν πάρα πολλές γερμανικές εταιρείες αλλά και ελληνικές, οι οποίες φτιάχνανε τους ηλιακούς συλλέκτες. Εκείνη την εποχή ξεκίνησε η Κίνα μια πάρα πολύ επιθετική πολιτική χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις και διάφορες άλλες διευκολύνσεις και κατάφερε πραγματικά να αποδεκατήσει, να εξαφανίσει τις γερμανικές εταιρείες και τις εταιρείες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επιβλήθηκε στους ηλιακούς συλλέκτες και τώρα κρατάει μια δεσπόζουσα θέση η οποία αρχίζει και θυμίζει πλέον παγκόσμιο μονοπόλιο. Το ίδιο πράγμα το κάνει με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τώρα το κάνει με τις ανεμογεννήτριες, το κάνει με θερμικές αντλίες και διάφορες άλλες τεχνολογίες.
25: Και με τον έλεγχο των σπάνιων γεών επίσης.
1: Ακριβώς. Μα οι σπάνιες γεές είναι συστατικό αυτών των νέων τεχνολογιών. Και η Κίνα έχει καταφέρει, σε αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, ακολούθησε μια εφάρμοση, μια έξυπνη στρατηγική, μακρόπνοη, επένδυσε στις νέες τεχνολογίες, επένδυσε στον έλεγχο και στην επεξεργασία σπάνιων γεών, ακόμα και όταν δεν τις έχει στο έδαφος της. Ουσιαστικά είναι η μόνη χώρα η οποία έχει την ικανότητα να επεξεργαστεί αυτές τις σπάνιες γεές.
25: Περίπου στο 80% ίσως και παραπάνω παγκοσμίως.
1: Σωστά. Σε ορισμένα είδη σπάνιων γεών έως και 100% κατέχει το απόλυτο μονοπόλιο. Τώρα στην ερώτησή σου, προφανώς η Ευρώπη είναι πάρα πολύ εξαρτημένη από την Κίνα σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση και τις σχετικές τεχνολογίες. Είναι εξαρτημένη από την Κίνα και σε πολλά άλλα είδη, όπως φάνηκε παραδείγματος χάρη και την περίοδο της πανδημίας. Έκτοτε η Ευρώπη προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Ίσα-ίσα βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Πέρσι ήταν 360 εκατομμύρια δισεκατομμύρια έναντι της Κίνας και φαίνεται ότι φέτος θα ξεπεράσει τα 400. Αυξάνεται ραγδαία το εμπορικό έλλειμμα. Αυτή η εξάρτηση είναι και ο λόγος για τον οποίο...
2: Αντιθέτως...
4: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
26: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
16: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουμε αγνή φυτική τροφή.
26: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
16: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
26: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
16: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
26: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
27: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
10: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
11: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
12: Νόβα 9.31.
13: Η ώρα είναι 9.30.
14: Νόβα 9.31.
17: Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα» το 2025 στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Sky 100,3.
28: Κάθε προορισμού στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
29: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
30: Ολοσχερός καταστράφηκε βαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα στην οδό Αγίου Παντελεήμονο στο Εγάλεο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά, ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο εσωτερικό του εργοστασίου υπήρχαν και φιάλες υγραερίου. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Ένας στους 4 εφηβούς θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencers στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ζωντανή εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κουρασγερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες, σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες νωρίς το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομόλογό του. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Και ο καιρός νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
31: Χορηγός ΔΕΗ.
32: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό Σάββατο σε όλες και σε όλους, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Για εσάς που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, να σας πω λοιπόν ότι με τον Κωνσταντίνο φίλοι φιλοξενούμε σήμερα για δεύτερο Σάββατο τον καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, και έχουμε σήμερα μαζί μας για τα θέματα της Κίνας έναν πλέον ειδικό, τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ο οποίος μελετά τα θέματα Ασίας και ειδικεύεται εκ των πραγματών στην Κίνα. Κύριε Τόντσεφ, καλημέρα σας. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλημέρα σας. Κωνσταντίνε, πάμε. Κύριε Αρβανιτόπουλε, θέλετε να πείτε κάτι εσείς για τις σχέσεις Ευρώπης-Κίνας?
3: Ναι, η Ευρώπη έχει δύο προβλήματα αναφορικά με την πολιτική της στην Κίνα. Το πρώτο το ανέφερε ο Πλάμεν, δηλαδή ότι ουσιαστικά η Κίνα μέσα από την πολιτική του Belt and Road κατόρθωσε να συνάψει διμερείς σχέσεις με πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Κομισιόν μόλις το 2016 αντελήφθη ότι έπρεπε να συντονίσει την πολιτική εκδίδοντας το Strategic Document, προσπαθώντας να κάνει ένα streamline των πολιτικών των μελών, κρατών μελών απέναντι στην Κίνα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα, ότι υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές, ιδιαίτερα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Και το δεύτερο μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής έχει να κάνει με τον ευρωατλαντικό χώρο. Δηλαδή, αν θα υπάρξει μια κοινή πολιτική με τις ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα ή θα υπάρξουν διαφορετικές πολιτικές. Υπάρχει η άσκηση πίεση από την Αμερική να υπάρξει ένας συντονισμός με την Ευρώπη, αλλά το πρόβλημα είναι η ίδια η αμερικανική πολιτική, η οποία, όπως είπαμε, αλλάζει από την μια μέρα στην άλλη απέναντι στην Κίνα. Επομένως, η Ευρώπη έχει δύο σημαντικά ζητήματα απέναντι στην Κίνα. Το πρώτο είναι η ομογενοποίηση της πολιτικής των κρατών μελών, το εσωτερικό της πρόβλημα, και το δεύτερο είναι πώς θα συντονιστεί η πολιτική της με την Αμερική για μια κοινή πολιτική του Ευρωατλαντικού χώρου απέναντι στην Κίνα.
0: Λοιπόν, Πλάμεν, να πάμε λίγο στο κομμάτι Ιράν. Διαβάζουμε ότι οι κινέζικοι δορυφόροι βοηθούν τις επιχειρήσεις των Ιρανών. Διαβάζουμε ότι οι Κινέζοι ενισχύουν όσο γίνεται την οικονομία του Ιράν, η οποία βέβαια πνέει τα λίστια, παρόλα αυτά προσφέρουν μία υποστήριξη. Ακούμε και διαβάζουμε επίσης αναλύσεις ότι οι Κινέζοι εξακολουθούν να προμηθεύουν τους Ιρανούς με οπλικά συστήματα. Πρώτον, θέλω να μας πεις τι από αυτά ισχύει και τι δεν ισχύει, και από αυτά που ισχύουν τι ακριβώς συμβαίνει, και δεύτερον, γιατί αυτή η σχέση Κίνας-Ιράν δεν επηρεάζει αντίστοιχα τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Κίνας. Γιατί όταν ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορεί τους συμμάχους του, θα μου πεις έχει άλλες απαιτήσεις ενδεχομένως, όπως είναι η Νότιος Κορέα, όπως είναι η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, ότι δεν τον έχουν συνδράμει στον πόλεμο, αλλά αφήνει εκτός της κριτικής την Κίνα και τη Ρωσία, οι οποίες στηρίζουν τον αντίπαλο και εχθρό εν προκειμένου το Ιράν. Εδώ υπάρχει μία ακόμα αντίφαση, αλλά στην αφήσουμε αυτή κατά μέρος. Πες μας λίγο, οι Κινέζοι πώς βοηθούν το Ιράν τους τελευταίους 7 μήνες που μένεται ο πόλεμος, και γιατί αυτό δεν επηρεάζει τη σχέση με τις ΗΠΑ, τουλάχιστον φαινομενικά.
1: Θα έλεγα ότι η στήριξη που προσφέρει η Κίνα στο Ιράν είναι άτυπη μεν, ουσιαστικότατη δε. Ξέρετε ότι η Κίνα τήρησε στο θέμα του Ιράν και στην τελευταία σύραξη στον κόλπο, στην τρέχουσα σύραξη στον κόλπο, κράτησε μια κατεπίφαση ουδετερότητα. Ουσιαστικά όμως παρέχει ουσιαστική πολύ σημαντική στήριξη στο Ιράν. Η πρώτη σημαντική διάσταση είναι ότι η συνέχιση των κινέζικων εισαγωγών ιρανικού πετρελαίου παρά τις αμερικανικές κυρώσεις. Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής του ιρανικού αργού πετρελαίου, και ανεξάρτητα κινέζικα διελιστήρια αγοράζουν πετρέλαιο το οποίο συχνά εμφανίζεται προερχόμενο, αν όχι κατευθείαν από το Ιράν, από τρίτες χώρες. Και όλες αυτές οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε Ιουάν, στο κινέζικο νόμισμα, ώστε να ξεπεραστούν και να αποφύγει η Κίνα τους περιορισμούς που επιβάλλει το σύστημα πληρωμών SWIFT. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το σύστημα ανταλλαγής barter, ξέρετε, μεταξύ Κίνας και Ιράν. Το Ιράν χρησιμοποιεί τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου για να αποκτά πιστώσεις με τις οποίες μετά αγοράζει κινέζικα προϊόντα. Και πολλά από αυτά σχετίζονται με τις ανάγκες της πολεμικής μηχανής του Ιράν. Για να μπούμε και στα ακαθόδη ζητήματα, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές αναφορές ότι η Κίνα προμηθεύει το Ιράν με ηλεκτρονικά εξαρτήματα, με συστήματα GPS, με κινητήρες drones και με άλλο υλικό, το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιείται από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και από τους φρουρούς της Επανάστασης, μέχρι και εξαρτήματα και πυραυλικά συστήματα για βαλιστικούς πυράβλους. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, κυρίως από δυτικές πηγές, αλλά φαίνεται πως πράγματι η Κίνα έχει συνδράμει το Ιράν με συντεταγμένες των αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Και αυτό με πολύ μεγάλο βαθμό εξηγεί την εντυπωσιακή ακρίβεια των ιρανικών πληγμάτων σε αμερικανικές βάσεις, ξέρετε, στις μοναρχίες και στον κόλπο, αλλά και προς το Ιράκ και την Ιορδανία.
0: Γιατί λοιπόν, Πλάμεν, δεν επηρεάζει αυτό τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και δεν αντιδρούν οι Αμερικανοί? Έχουν, εφόσον είναι σε γνώση σου, ζητήσει, απαιτήσει από τους Κινέζους να περιορίσουν αυτή την υποστήριξη? Την αποδέχονται και πάνε παρακάτω, θεωρώντας ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να πλήξει τα διμερή, που είναι πολλά τα μέτωπα έτσι κι αλλιώς?
1: Υπάρχουν κινέζικες επιχειρήσεις. Συνήθως μέτρα το Χονγκ Κονγκ, αλλά είναι κινέζικες επιχειρήσεις. Υπάρχουν κινέζικα διελιστήρια, υπάρχουν τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις, αμερικανικές κυρώσεις. Αλλά έχεις δίκιο ότι ο Τραμπ δεν θέτει αυτό το ζήτημα όταν συναντάει τον Κινέζο πρόεδρο. Και αυτό για μένα δείχνει ότι η Αμερική πραγματικά έχει περιέλθει σε δύσκολη θέση. Δεν έχει τα κόζια, αν μου επιτραπεί η έκφραση, να τα θέσει αυτά τα ζητήματα και να απαιτήσει από τους Κινέζους πραγματικά να διακόψουν τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Ίσα ίσα βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει κατ' επανάληψη, μου είπε ο Σι Τζιν Πινγκ, ότι δεν βοηθάει το Ιράν και αρκείται σε αυτή την διαβεβαίωση. Η αλήθεια βέβαια είναι κάπως διαφορετική.
3: Να θέσω και μια άλλη διάσταση στον πόλεμο του Ιράν που έχει να κάνει με το ενεργειακό. Γιατί
0: πολύ πριν το πεις αυτό, Κωνσταντίνη, να πω μόνο κάτι. Θα μπορούσε, και το λέω αυτό σε συνέχεια μια κουβέντα που κάναμε πριν από πολλά χρόνια με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και θα την αποκαλύψω τώρα δημόσια. Θα μπορούσε η Κίνα πλάμεν να βοηθήσει, αν το επιθυμούσε και γιατί να το επιθυμεί, λέω εγώ, στη διευθέτηση του ζητήματος με το Ιράν, όπως αντίστοιχα και του Ουκρανικού. Και αναφέρομαι στην κουβέντα που κάναμε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022 με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, ο οποίος τότε ήταν στην Αμερική, και έλεγε ότι αν κάποια χώρα μπορούσε να βοηθήσει πραγματικά για την επίλυση του Ουκρανικού, αυτή ήταν η Κίνα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Σε σχέση με το Ιράν αλλά και το Ουκρανικό, η Κίνα μπορεί και δεν θέλει ή θέλει και δεν μπορεί?
1: Εμείς θεωρούμε εδώ στην Ελλάδα ότι το Ιράν είναι πολύ σημαντικό θέμα και ορθώς. Αλλά για την Κίνα, το Ιράν δεν είναι νούμερο ένα στη λίστα των προτεραιοτήτων της. Το νούμερο ένα είναι η Ταϊβάν. Όλες αυτές οι πολύ σημαντικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή είναι για το Πεκίνο τουλάχιστον νούμερο 3 ή 4, αν θέλετε. Είναι πιο κάτω στη λίστα των προτεραιοτήτων. Και δεν νομίζω ότι η Κίνα έχει. Είναι για το Πεκίνο τουλάχιστον νούμερο 3 ή 4, αν θέλετε. Είναι πιο κάτω στη λίστα των προτεραιοτήτων. Και δεν νομίζω ότι η Κίνα.

0: με τους Παλαιστίνιους που επιχείρησε το καλοκαίρι του 25.
1: Σωστά, με τις 14 φατρίες των Παλαιστινίων που μάζεψε στο Πεκίνο, που δεν είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι η Κίνα δεν είναι σε θέση ακόμα να παίξει τον ρόλο του διαμεσολαβητή, πόσο μάλλον του παρόχου ασφαλείας στην πολύπλοκη αυτή Μέση Ανατολή.
2: Δεν χωράει καμία αμφιβολία για τη Μέση Ανατολή και δεν ήταν η συζήτησή μας αφορούσε το Ουκρανικό και άλλους λόγους. Αλλά να θέσω και μια άλλη διάσταση προς εμπείρωση αυτών, ότι υπήρξαν στην Αμερική κάποιοι οι οποίοι είχαν την ελπίδα ότι μέσα από το πόλεμο στο Ιράν και την πρόσκαιρη ενεργειακή κρίση το πρώτο θύμα θα ήταν η Κίνα. Παρά το γεγονός ότι η Κίνα, η ενεργειακή της επάρκεια βασίζεται σε δύο παράγοντες. Το πρώτο είναι ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το 56% των αναγκών ενέργειας της κινέζικης οικονομίας και επίσης η Κίνα είχε τεράστια στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου. Δηλαδή και γι' αυτό το λόγο
0: 1,4 τρισεκατομμύρια βαρέλια.
2: Και γι' αυτό το λόγο είδαμε ότι βγήκε αλόβητη. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω ότι με το Ιράν ουσιαστικά συνεχίζει όλα αυτά τα οποία είπε και ο Πλάμεν. Και αυτό το οποίο γίνεται στο Ιράν και αυτό το οποίο βλέπουν οι Κινέζοι μέσα από το Ιράν είναι ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι η Αμερική υφίσταται μια ήττα. Η Αμερική δηλαδή αιμορραγεί στο Ιράν και αυτό είναι το μόνο το οποίο ουσιαστικά συμφέρει την Κίνα. Και βεβαίως όλη η συμπεριφορά της Αμερικής διλύζεται μέσα από το ζήτημα της Ταϊβάν. Δηλαδή, εάν η Αμερική συμπεριφέρεται με τον τρόπο αυτό είτε στο Ιράν είτε σε άλλα ζητήματα, τι σημαίνει αυτό αύριο για την κινέζικη πολιτική στην Ταϊβάν. Τώρα, το Ουκρανικό είναι μια άλλη ιστορία η οποία ενέπλεκε και την τριαδική σχέση Αμερικής.
0: Να πάμε στο Ουκρανικό, Ρωσίας, μιας και το φέρνεις στο Σταλίνα, να πάμε στο Ουκρανικό.
2: Που εκεί θα μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο honest broker, αλλά νομίζω ότι πλέον το Ουκρανικό έχει μπει σε μια διελκυστίντα η οποία βλέπω ότι θα τελειώσει με μια πολύ κακή εξέλιξη, δηλαδή με τους Ρώσους με κάθε τρόπο να παγιώνουν αυτήν το προγεφύρωμα.
3: Και στο να υποχρεώνουν οι Ουκρανοί να παραδώσουν
2: τον Ντονμπάς και τον Ντονέτς. Ακριβώς. Με όλο αυτό το κόστος σε ανθρώπινη ζωή, υποδομές και βεβαίως ό,τι έχει σημάνει αυτό για τη Ρωσία και το καθεξής.
3: Ωραία, θα επιτεθεί, συγγνώμη κύριε Τόντσεφ.
0: Πριν την Ταϊβάν, επειδή θες να πας στην Ταϊβάν.
3: Όχι.
0: Για την Ουκρανία.
3: Η εκτίμηση του κ. Βανιτόπουλου για την Ουκρανία. Εάν η Ρωσία θα επιτεθεί σε δημοκρατία της Βαλτικής.
0: Και μετά να μας πεις Πλάμεν εσύ για την Κίνα, αν έχει κάποιο νόημα να σπαταλήσει, να ξοδέψει διπλωματικό κεφάλαιο στο Ουκρανικό ή θεωρεί ότι είναι χαμένος σκόπος ή τέλος πάντων ότι και εκεί οι Αμερικανοί με κάποιον τρόπο εμπλέκονται, άρα δεν έχει λόγο να τους διευκολύνει.
2: Καλά, τώρα όπως έχει εξελιχθεί το Ουκρανικό δεν νομίζω ότι θα εμπλακεί. Δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί πλέον. Αλλά το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτό το οποίο είπαμε και στην προηγούμενη κουμπή, ότι υπάρχει μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες ουσιαστικά είτε κρούν τον κόντονα του κινδύνου.
3: Γιατί νιώθουν κίνδυνο, γιατί βλέπουν
2: γιατί
3: το κίνδυνο.
2: Γιατί βλέπουν κίνδυνο, είτε γιατί θέλουν να προετοιμάσουν τις κοινωνίες τους για μια ενδεχόμενη στρατιωτικοποίηση και αύξηση αμυντικών δαπανών, και δεύτερον, είτε γιατί υφίστανται έναν υβριδικό πόλεμο. Είδαμε γεγονότα τα οποία τουλάχιστον οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών κατηγορούν ευθέως τη Ρωσία ότι προκάλεσε αυτά τα υβριδικά γεγονότα, γεγονός το οποίο βέβαια οι Ρώσοι αρνούνται. Αλλά βλέπουμε μία όξυνση στις σχέσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Άρα το θέμα είναι πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος.
3: Μπορώ να κάνω εδώ μία εμβόλυμη ερώτηση.
2: Ναι.
3: Εννοώ ότι δυσκολευόμαστε, το καταλαβαίνω, για να πούμε πώς θα τελειώσει. Η ζωή θα λύσει το θέμα Ρωσία. Το θέτω σε σχέση με τον κύριο Τόντσεφ. Εκεί υπάρχει ένα καθεστώς στην Κίνα. Ναι. Άρα θα είναι ο επόμενος γραμματέας. Θα φύγει ο Σίκαπες. Δεν είναι και θα έρθει ο επόμενος. Όταν θα φύγει. Στη Ρωσία που είναι πιο κοντά μας. Μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ζωή θα λύσει το θέμα, η φύση δηλαδή, ή μετά τον Πούτιν θα έρθει ένας καινούριος Πούτιν που θα γεννήσει το εσωτερικό σύστημα, διότι δεν αντέχουν αλλιώς, δεν μπορούν να υπάρχουν αλλιώς. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Η Ρωσία είναι αυτή τη στιγμή σε δύσκολη θέση σε σχέση με την οικονομία. Είναι σε μια οικονομία πολέμου. Η οικονομία πολέμου, όταν θα τελειώσει ο πόλεμος, θα πάψει να είναι αυτό. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα που έχει. Υπάρχουν επίσης σοβαρά ζητήματα, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με το δημογραφικό, και λόγω του πολέμου και λόγω του ότι έτσι κι αλλιώς προθύστερα αυτού οι δημογραφικές μεταβολές και δυναμικές στο εσωτερικό της Ρωσίας δημιουργούν μια νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό όμως μπορεί να πει κανείς ότι είναι σχετικά μεταγενέστερο. Άμεσα θα πρέπει ο όποιος ηγέτης, πιθανότατα ο Πούτιν, να αντιμετωπίσει.

0: τη νέα κατάσταση. Βέβαια, βέβαια, να πούμε ότι ένα πλεονέκτημα της Ρωσίας είναι πως η ρωσική ενέργεια παραμένει φθηνότερη συγκριτικά με τις υπόλοιπες πηγές προμήθειας από τις οποίες οι Ευρωπαίοι, ειδικότερα οι Ευρωπαίοι, αλλά και οι Ασιάτες, ας πούμε όμως για τους Ευρωπαίους, μπορούν να εξασφαλίσουν ροή ενέργειας. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο.
1: Γι' αυτό και κάποιοι προσανατολίζονται προς τα εκεί, ακόμη και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανοίξουν παλάμη προς την πλευρά του ηγέτου του Ξανθουγέννου.
0: Να πούμε ότι το AfD, το κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία με ένα ποσοστό κοντά στο 30%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, θεαματικό ποσοστό για ένα κόμμα με αυτά τα χαρακτηριστικά, ζήτησε συνάντηση με τη Ρωσία, την οποία δέχτηκαν οι Ρώσοι για να συζητήσουν για μειωμένες τιμές ενέργειας που θα μπορούσαν να εξασφαλίσει το AfD για χάρη της Γερμανίας σε περίπτωση διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία.
1: Αλλά μην πας τόσο μακριά στη Γερμανία. Μείνε και στα ημέτερα.
0: Όχι, το λέω. Άρη, ξέρεις γιατί το λέω. Ναι,
1: στα επιχειρηματικά τα ημέτερα.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, η Γερμανία έχει ένα άλλο μέγεθος. Άρα, αν η Γερμανία έπαιρνε μια τέτοια στροφή, που έτσι κι αλλιώς η Γερμανία επένδυσε στη σχέση με τη Ρωσία και το φθηνό ρωσικό αέριο, επαναλαμβάνω, συγκριτικά με άλλες πηγές, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Διότι αν κάποιοι Ευρωπαίοι είναι πεισμένοι ότι η Ρωσία δεν συνιστά κίνδυνο για τις χώρες τους, ότι κάποιοι άλλοι Ευρωπαίοι υπερβάλλουν είτε για γεωγραφικούς είτε για ιστορικούς λόγους είτε γιατί θέλουν να δημιουργήσουν μία δαιμονοποίηση της Κίνας, και έρθουν ηγέτες ή κόμματα που θα τους πούν ότι εμείς μπορούμε να σας φέρουμε, να μας φέρουμε πιο κοντά με την Κίνα, να εξασφαλίσουμε και πάλι φθηνότερη ενέργεια, ενώ οι άλλοι σας προτείνουν αύξηση των αμυντικών δαπανών σε βάρος των κοινωνικών δαπανών.
1: Είναι αυτό που είπε ο κ. Τόντσεφ. 27 κράτη, ο καθένας λαλεί όπως νομίζει. Λοιπόν, και δεν μπορεί να βρεθεί συνεννόηση.
0: Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε μια τέτοια συνθήκη σε καταστάσεις οικονομικής πίεσης μεγάλης που έτσι κι αλλιώς έρχεται. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα βρεθούν αρκετοί να ανοίξουν τα αυτιά τους και να το ακούσουν αυτό. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα της Ρωσίας. Από την άλλη, αν με ρωτάς εμένα, να ακούσουμε βέβαια και τον Κωνσταντίνο και τον Μπλάμεν, η Ρωσία για να μπορέσει να επανακάμψει η σχέση, η λειτουργική που υπήρχε με την Ευρώπη, θεωρώ ότι θα πάρει μία γενιά. Μπορεί να λέω και λίγο.
2: Δύο παρατηρήσεις. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας, αλλά δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το αν η Ρωσία αυτή τη στιγμή συνιστά στρατηγική απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η Ρωσία μπορεί να παίξει καλύτερα το ρόλο του spoiler, δηλαδή να φθείρει, να κάνει υβριδικό πόλεμο, να κάνει τέτοιες ζημιές, ανταρτοπόλεμο, αλλά στρατηγική απειλή, όπως μας έδειξε η ανικανότητά της στον πόλεμο με την Ουκρανία, τα τεράστια προβλήματα επιμελητείας, τα τεράστια προβλήματα ηθικού στο στρατό, το τεράστιο ζήτημα στρατηγικής και τακτικής, δεν αποτελεί απειλή.
0: Νομίζω όμως ότι είναι αμολυνθεί ένα αρδευτικό σύστημα.
2: Ακριβώς.
0: Χτυπηθεί μια ενεργειακή υποδομή.
2: Αυτό ναι. Είπα. Ότι ναι. Είναι spoiler. Ότι μπορεί να κάνει διάφορες τέτοιου είδους υβριδικές ενέργειες ή και αυτές τις δολιοφθορές.
1: Ότι σε έναν βαθμό, όχι το ίδιο, κάνει και το Ιράν. Κάνει έναν τέτοιο τύπου πόλεμο.
2: Ασύμετρο, δηλαδή. Ασύμετρος πόλεμος. Έτσι, μην ξεχάσουμε το Γεράσιμοφ Doctrine, όλο αυτό το νέο δόγμα που είμαστε στη σκιά ανάμεσα στον πόλεμο και στο μη πόλεμο. Αυτό μπορεί να το κάνει. Δεν είναι όμως στρατηγική απειλή υπό την έννοια ότι η Ρωσία είναι μια παρικμασμένη δύναμη. Είναι αυτό που έλεγε και ο γερουσιαστής Αμερικάνος, ο Μακέιν. A gas station with nukes. Είναι ένα βενζινάδικο, αυτή είναι η μορφή της οικονομίας, δηλαδή με πυρηνικά όπλα. Και βλέπουμε το δημογραφικό που ανέφερες είναι τεράστιο ζήτημα και επίσης το καθεστώς Πούτιν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σαφή εικόνα για την ισχύ και τα θεμέλια αυτού του καθεστώτος. Να θυμίσουμε τι είχε γίνει με τον Πριγκόζιν και τη Βάγνερ, ο οποίος είχε βαδίσει προς τη Μόσχα ανενόχλητος. Όλα αυτά θέτουν αυτό το οποίο έλεγαν οι Βρετανοί, ότι η Ρωσία είναι ένα μυστήριο τυλιγμένη σε ένα γρίφο και αποτελεί ένα ένιγμα, κάπως έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί στρατηγική απειλή. Η Ευρώπη όμως, η οποία ήταν ένας τζαμπατζής στο χώρο της ενέργειας, γιατί καλυπτόταν από την αμερικανική στρατιωτική και πυρηνική ομπρέλα, σήμερα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Σήμερα λοιπόν η Ευρώπη αναγκάζεται και πρέπει να κινηθεί προς τη στρατηγική αυτονομία. Αυτό τι σημαίνει? Αύξηση των αμυντικών δαπανών. Για να αυξήσεις όμως αμυντικές δαπάνες σε κοινωνίες της ευμάριας, πρέπει να τους πεις ότι εδώ υπάρχει κάποιο στρατηγικό εκπρόσωπο.
0: Και θα πάρεις λεφτά από την εκπαίδευση, από την υγεία.
2: Ακριβώς. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν βλέπουμε, αλλά αυτό έχει τον κίνδυνο αυτού που είπες, της όξυνσης των σχέσεων, η οποία δεν ξέρουμε πώς μπορεί να κλιμακωθεί.
0: Πλάμεν, τι λες γι' αυτό, και θα πάμε μετά στο αγαπημένο θέμα του Άρη και των υπολείπων μας βέβαια, που είναι η Ταϊβάν. Πες μας όμως μια κουβέντα για τη Ρωσία και σε σχέση με την Κίνα.
3: Εμένα η ταπεινή μου γνώμη και κάπως αιρητική είναι ότι η Ρωσία είναι φυσικά μεγάλη χώρα και δεν ξέρω αν μπορεί να κυβερνηθεί κατά τα δημοκρατικά πρότυπα που έχουμε στη Δύση. Ξέρετε ότι είναι Ευρασία, παρότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός μέσω της Ρωσίας φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ, παρόλα αυτά έχει και μια πολύ ισχυρή ασιατική, αν θέλετε, υπόσταση η Ασία. Ιστορικά και φιλοσοφικά πάντοτε συγκρούονταν ο Μεγάλος ο Πέτρος και ο Ιβάνο Τρομερός, στην ψυχή των Ρώσων, αν θέλετε. Ο Μεγάλος ο Πέτρος προσπάθησε να εξευρωπαϊσει τη Ρωσία, ο Ιβάνο Τρομερός την τράβαγε πίσω προς την Ασία. Και νομίζω ότι αυτή, αν θέλετε, διχόνοια εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τη Ρωσία. Εάν υπήρξαν κάποια ψήγματα δημοκρατίας στη Ρωσία, ήταν στη δεκαετία 90 επί των ημερών του Γέλτσιν. Αλλά ήταν και μια χαοτική δεκαετία όταν ήρθε ο Πούτιν το 99 ως πρωθυπουργός και μετά έγινε και πρόεδρος. Βάλθηκε ουσιαστικά να βάλει μια τάξη κατά τα παλιά σοβιετικά πρότυπα, κάπως εξελιγμένα και προσαρμοσμένα στην σύγχρονη εποχή. Αυτή είναι η αιρετική μου άποψη. Mm. Δεν νομίζω ότι η Ρωσία μπορεί να έχει δημοκρατία όπως την εννοούμε εμείς.
2: Λοιπόν,
3: για να απαντήσουμε και στο ερώτημα, ποιος θα είναι ο διάδοχος.
2: Το πρώτο ζητούμενο είναι η σταθερότητα και μετά η δημοκρατία.
0: Κύριε
3: Τόντζεφ. Σωστά, ακριβώς.
0: Ταϊβάν.
3: Είναι αυτός ο όρος. Ο όρος σταμπιλιτόκραση, όχι δημόκραση.
0: Ωραία. Κύριε Τόντζεφ, κλείνουμε με την τελευταία σας απάντηση. Ταϊβάν.
3: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι φαντάζομαι ότι εννοείται την θέση της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, ναι. Και αν βλέπουμε μια μετατόπιση της αμερικανικής θέσης υπό τον Τραμπ σε σχέση με το θέμα της Ταϊβάν. Δηλαδή εγκαταλείπεται η Ταϊβάν προς την όρεξη του Πεκίνου.
3: Νομίζω ότι η ενστιχτώδης θέση του Τραμπ είναι να ξεφορτωθεί την Ταϊβάν ως πρόβλημα και να την χρησιμοποιήσει ως ένα ατού, ως ένα διαπραγματευτικό όπλο στις συζητήσεις με την Κίνα. Να αποσπάσει ανταλλάγματα από την Κίνα, ξεφορτωνόμενος την Ταϊβάν. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πολύ εύκολο αυτό, διότι ο Τραμπ συναντάει και το βαθύ κράτος, το οποίο συνεχώς στολίζει με κάθε ευκαιρία. Διότι, ξέρετε, δεν είναι διατηρημένη η στρατιωτική στις ΗΠΑ, ούτε το State Department, ούτε το Κογκρέσο, να παρατήσουν την Ταϊβάν. Ο Τραμπ έχει κάνει κατά καιρούς διάφορες δηλώσεις. Η τελευταία πιο χαρακτηριστική ήταν όταν επέστρεφε από το Πεκίνο τον περασμένο Μάιο, μετά την επίσκεψή του στην Κίνα. Στο αεροπλάνο δήλωσε ότι θα καθυστερήσει το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων, ξέρετε, είναι τα οπλικά συστήματα που έχει εγκρίνει το Κογκρέσο, να πουληθούν στην Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα το καθυστερήσω με αυτό και είναι ένα πολύ καλό διαπραγματευτικό όπλο με την Κίνα. Φαίνεται ότι μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής με τον Xi Jinping και εν ώψη των δύο συναντήσεων που θα έχουν μέχρι το τέλος του έτους, υποψιάζομαι ότι ο Τραμπ θα καθυστερήσει εκ νέου την απελευθέρωση αυτού του πακέτου, δεν θα εγκρίνει τις πωλήσεις όπλων άμεσα. Ταυτόχρονα όμως δέχεται πιέσεις από το στρατιωτικό και πολιτικό κατεστημένο των Ηνωμένων Πολιτειών να μην εγκαταλείψει την Ταϊβάν. Και έχω την εντύπωση ότι ο ίδιος δεν είναι εύκολο να ξεπεράσει εύκολα την νομοθεσία που υπάρχει, γιατί οι σχέσεις ΗΠΑ-Ταϊβάν είναι νομοθετημένες. Υπάρχουν και ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα μεταξύ ΗΠΑ και Ταϊβάν. Συνεπώς, υπάρχει μια υποχώρηση, σίγουρα σε επίπεδο δηλώσεων, λεκτική, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι εύκολο οι ΗΠΑ, ακόμα και υπό την προεδρία του Τραμπ, να αλλάξουν ριζικά την πολιτική τους έναντι της Ταϊβάν. Μπορώ όμως να σας πω, να προσθέσω και τελειώνω με αυτό, ότι στην ίδια την Ταϊβάν ανησυχούν πάρα πολύ. Προφανώς αισθάνονται ότι δεν έχουν την αμέριστη αμερικανική υποστήριξη που είχαν τόσες δεκαετίες. Άλλωστε υπάρχει διχόνοια μέσα στην Ταϊβάν ανάμεσα στο Προεδρικό Μέγαρο και το Κοινοβούλιο, το οποίο ελέγχεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης τηρούν υπιότερη στάση εναντί της Κίνας. Γι' αυτό άλλωστε καθυστέρησε πάρα πολύ η έγκριση του αμυντικού προϋπολογισμού της Ταϊβάν και ο οποίος μάλιστα εγκρίθηκε και με σημαντικές περικοπές. Πάντως αυτή η πολύπλοκη κατάσταση γύρω από την Ταϊβάν διαιωνίζεται και δεν νομίζω ότι θα βρει εύκολα λύση είτε με τον Τραμπ είτε με κάποιον διάδοχό του.
2: Μία προσθήκη μόνο, δεν είναι μόνο το εσωτερικό κατεστημένο, είναι και οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Ειρηνικό μέσα από το πλέγμα των συνεχειών, δηλαδή το AUKUS, τα Five Eyes, δηλαδή Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα. Έχουμε την Ιαπωνία, η οποία επανεξοπλίζεται και έχει προξενήσει την αντίδραση της Κίνας. Είναι και οι σύμμαχοι του Ειρηνικού, οι οποίοι αντιδρούν σφόδρα απέναντι σε μια εγκατάλειψη της παραδοσιακής πολιτικής απέναντι στην Ταϊβάν και φυσικά, όπως είπε και ο Πλάμεν, και το εσωτερικό κατεστημένο, ιδίως των συντηρητικών.
4: Κλείσαμε. Λοιπόν, κύριε Τόντσεφ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
3: Μεγάλη μου χαρά.
4: Πολύ. Να είσαστε καλά, ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε πολύ.
4: Πλάμεν.
0: Τώρα,
4: πριν καλημερίσω Κωνσταντίνε και κυρίες και κύριοι τον κύριο Αρβανιτόπουλο, βγάζετε τα ακουστικά.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
6: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
14: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
16: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
15: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
18: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
19: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
20: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
21: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
20: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
21: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
20: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
21: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
20: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
22: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
23: Νόβα 931.
24: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: ξεχωριστά.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
3: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795.
0: Ξανά. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
7: Νόβα, 9.31.
8: Η ώρα είναι 10.30.
9: Ώρα να μπούμε σε ευθυνοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ Ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
7: Νόβα 931. www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
0: Νόβα 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 9:31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

είδα ξανά. Του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Και τώρα ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
13: Sky 100,3.
14: Είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες με 89-66 της Ανατολού Εφές.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12.
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεεί συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
21: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
20: Και για μέσα στο σπίτι?
21: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλάρινος.
0: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
1: Τι κάνεις?
22: Καλά, με χαρά.
1: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
23: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
24: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
25: Εμείς έχουμε όραμα.
26: Οπα!
27: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
28: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
29: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
30: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
31: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
32: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ το μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνω. Αυτά τα βάζουν πολύ ψηλά τα μικρόφωνα, δεν είναι για όλους. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ. Καλώς ήρθατε στο Sky. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι του Σαββάτου. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Έχουμε γιορτές και πανηγύρια.
2: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52η γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
0: Όχι σε εσένα Κώστα, ούτε σε εσένα Αντώνη, καλά έχουμε χωρίσει, αλλά Βαγγέλα και Νικόλα, Νικόλα ούτε εσύ. Είχαν τα γενέθλιά τους, τα γιορτάσανε με μια μέρα καθυστέρηση στη Νέα τη Δημοκρατία. Σου λέει, εντάξει 4 Οκτωβρίου είναι, αλλά με το Βουλαρίνο μαζί δεν λέει να γιορτάζουμε. Καλά τα ζώα, που είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων, αλλά και με το Βουλαρίνο πάει πολύ, οπότε κάναν το πάρτι τους την Δευτέρα, 5 του μηνός, δεν επήγε. Καλά, ο Αντώνης έχουν χωρίσει, λογικό είναι, τι να πάει να κάνει, το πολύ πολύ να πήγαινε απ' έξω, να κόβε τα καλώδια για να τους πέσει το ρεύμα και να μην μπορεί να παίξει ο DJ. Δεν πήγε ο Κώστας ο Καραμαλής, και αυτό κάπως λογικό, δεν είχε καλό μπουφέ. Δεν είχε γουρνοπούλ, τι να πάει να κάνει. Δε. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει και δουλειά ως πρόεδρος της ενώσεως καπνοπαραγωγών. Πού βρίσκουν δουλειά αυτοί οι τύποι, δηλαδή. Sorry τώρα, σοβαρά. Έχεις μια οποιαδήποτε δουλειά, μια οργάνωση, μια ένωση, μια επιχείρηση κτλ. Mm. Έχεις δει τον Καραμαλή ως πρωθυπουργό και σκέφτεσαι αυτόν θέλω ως επικεφαλής. Ρέσεις, έλεος. Τέλος πάντων, δεν πήγε ο Βαγγέλας. Ο Βαγγέλας ο Μαράκης λέει είχε πολύ σοβαρή δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο. Τρομερά σοβαρή δουλειά πρέπει να ήταν. Σίγουρα είναι έτσι. Ο Νικόλας ο Δένδιας δεν πάει. Έτσι κι αλλιώς και στην κυβέρνηση που είναι χάρη κάνει. Δηλαδή δεν πολύ θέλει. Είναι σε στυλ καλά, θα είμαι στην κυβέρνηση, αλλά δεν θέλω ούτε φωτογραφίες, ούτε τίποτα. Μόνος μου. Περιμένει. Τι να κάνουμε, ο is no good της Νέας Δημοκρατίας. Πάρτι, αλλά παιδιά, για να σας προσγειώσω λίγο στην πραγματικότητα, θα επανέλθουμε στο πάρτι, αλλά ξέρετε, σημαίνει και αυτό.
3: Συναγερμός σημαίνει στη Ρωσία μετά τον ευνίδιο θάνατο από πνευμονική πανόλη εργαζόμενοι στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ. Ανεξάρτητα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται μαρτυρίες που κάνουν λόγο για εργαστηριακό ατύχημα πριν από τον θάνατο της γυναίκας. Στην περιφέρεια Ιρκούτσκ, εκατοντάδες άνθρωποι τίθενται σε καραντίνα, με τη Μόσχα να υποβαθμίζει το περιστατικό, τονίζοντας πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.
0: Νίκο, θυμάσαι τι είχε συμπιέ ήταν η τελευταία φορά που...
4: Ο Λούπα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
5: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
6: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όλες.
4: Εσύ λες ότι είναι δύσκολο, γιατί εμείς είμαστε γατόνια και ξεφτέρια. Και ακούστε τι σκέφτηκε, παιδιά.
5: Τέσσερις φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%.
4: Αν πω όσες φορές έχουμε κερδίσει εκλογές, θα πρέπει να πω και Σαμαρά. Τι θα κάνω, θα πω για αυτούς που κέρδισαν απανωτές εκλογές. Και έτσι,
5: τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
4: Ναι, έχεις και πολύ δύσκολους αντιπάλους, γι' αυτό είναι... Λοιπόν, και έτσι δεν είπε το Σαμαρά. Εάν δεν είχε, αν είχε κερδίσει και ο Σαμαράς δύο συνεχόμενες εκλογές, θα έλεγε: έχουμε αρχηγούς που κάποιοι από αυτούς δεν ήταν εγκόμενοι με τη Βύση. Και θα έλεγε. Και δεν θα έλεγε έτσι. Θα έβρισκε έναν τρόπο, τέλος πάντων, να γλιτώσει, να μην πει τον Αντώνη το Σαμαρά. Είπα Βύση. Εντάξει, δεν θα. Τι να πω τώρα. Αυτό είναι. Σκιάζει την Ελλάδα, παιδιά. Σκιάζει την Ελλάδα. Όλες οι ενημερωτικές εκπομπές με αυτό ασχολούν. Λογικό. Καλύτερα τώρα που το σκέφτομαι, γιατί άμα ασχολείται με τα σοβαρά, δεν πειράζει. Καλύτερα, Βύση. Καρβέλας Βύση. Καρβέλας. Είμαστε με το. Εγώ είμαι με το δημιουργό, επειδή είναι Βάζελος δηλαδή, όχι.
6: Καρβέλας.
4: Η θέση της Βύση όμως αναγνωρίζουμε ότι είναι τραγική. Γιατί τώρα δεν θα μπορεί να πει κανένα τραγούδι του Καρβέλα, παιδιά. Δεν έχει ούτε 12, ούτε Αγάπη Υπερβολική, ούτε Δαίμονες, ούτε Δώσ' μου το Φιλίτσου, ούτε. Ούτε Βασβάς. Τίποτα, δεν θα μπορεί να πει τίποτα, παιδιά. Να, θα μπορεί να πει τη Σβήση, τη Ισβανδί.
6: Ναι.
4: Μπορεί να τα πει και καλύτερα. Οπότε, εντάξει. Μπορεί όλοι να κερδίσουμε στο τέλος. Ο πολιτισμός, η τέχνη. Η τέχνη να κερδίσει πάνω απ' όλα. Η τέχνη που χάνει κάτι, βέβαια, να πούμε. Και η δημοσιογραφία. Γιατί τέχνη και δημοσιογραφία ταυτίζονται. Είναι λίγο τέχνη η δημοσιογραφία. Αφηρημένη, αλλά τέχνη. Διώκεται στην Ελλάδα. Τα λένε οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Έτσι. Λένε είμαστε χειρότερα και από κάτι δικτατορίες στην Αφρική. Okay. Okay. Διώκονται όμως οι δημοσιογράφοι. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης, ο οποίος τι είναι, να το πει ο ίδιος μόνος, μην τα λέμε εμείς.
7: Είμαι αυτός, είναι στη Μωρία. Όλα που αποδείξουμε, είμαι αυτός. Είμαι αυτός.
4: Ορίστε, το λέει ο άνθρωπος. Είμαι αδός. Τι αυτό λέει, δεν ξέρει εκείνος και ξέρεις εσύ. Ξέρει ο Νίκος, ξέρω εγώ, αφού λέει ο άνθρωπος, είμαι αδός. Αυτοπροσδιορίζεται. Ή είμαστε υπέρ του αυτοπροσδιορισμού ή δεν είμαστε. Έτσι, αυτός αυτοπροσδιορίστηκε ως αδός. Άρα είναι αθώος. Δεν κατάλαβα. Ο άλλος αυτοπροσδιορίζεται γυναίκα. Για να παλαμά. Τόσο. Και ο Καμπούρης μπορεί να έχει κάνει ότι αφού αυτοπροσδιορίζεται αθώος, είναι αθώος. Τελείωσε. Ή θα το κάνουμε παντού ή πουθενά, παιδιά. Να είμαστε, δηλαδή, να είμαστε και λίγο συνεπείς. Όχι όποτε μας συμφέρει. Εν πάση περιπτώσει, είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Και ο Καμπούρης το πιστεύει. Και εγώ. Μπορεί και άλλοι δύο-τρεις. Δεν ξέρω. Να μαζευτούμε. Κατεβάσουμε καμιά ομάδα στο 5x5. Είναι πολιτική δίωξη. Έτσι, δεν, το σύστημα, δεν έχει ξεχάσει το σύστημα τις αποκαλύψεις που έχει κάνει την περίοδο του κορονοϊού. Μπράβο, Νίκο. Είδε, ναι. Ο Νίκος ξέρει. Όλη η Ελλάδα ξέρει, χάρη, ναι, στον Φίλιππο τον Καμπούρη, ότι γίναμε άνθρωποι μαγνήτες. Είχε.
6: είχε κολλήσει ένα ψαλίδι.
4: Δεν είχε κολλήσει ένα. Το ψαλίδι είχε κολλήσει πάνω του, επειδή είχε κάνει τον πόλι. Είχε κάνει τον πόλι και να ένα ψαλίδι. Και κουνούσε το χέρι. Να, κοιτάξτε, λέει, κουνάω το χέρι μου.
6: Και δεν πέφτει.
4: Και δεν πέφτει το ψαλίδι. Άρα έγινε άνθρωπος εξαιτίας του μπολιού. Και εγώ ρωτώ. Ναι. Μπορεί ένας άνθρωπος που κάνει τέτοιες αποκαλύψεις να είναι απατεώνας? Όχι. Όχι. Ορίστε. Αυταπόδεικτο. Πέρα από τον αυτοπροσδιορισμό που είναι πάνω απ' όλα, αυταπόδεικτη και η αθωότητά του, και θα γίνει απολύτως, κατά τη γνώμη μου, για να πιστούν και να πιστεί και ο τελευταίος. Καμιά 200 μέρες απεργία πείνας. Δίνω μια ιδέα. Μια απεργία πείνας πάντοτε λέει: α, έχει δίκιο. Κάνε απεργία πείνας. Α, έχει δίκιο. Πόσες μέρες είναι? Ένα χρόνο τώρα που κάνει απεργία πείνας. Α, τότε σίγουρα έχει πολύ δίκιο τότε. Άμα είναι ένας χρόνος. Τότε ένας χρόνος, ό,τι και να πει είναι σωστό. Λοιπόν, αυτά και για τον Φίλιππο τον Καμπούρη. Στηρίξαμε. Βάλε λίγο μουσική να χαλαρώσουμε.

0: εκτός από τη διαμάχη Καρβέλα και Βύση, που είναι το μεγάλο γεγονός, το δεύτερο μεγάλο γεγονός της εβδομάδας ήταν η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ, θυμίζω. Και το θυμίζω γιατί έχω δει πολλά ματάκια με καρδούλες. Δηλαδή, μιλάνε για το Ρούμπιο και στάζει μέλιμπρε, παιδί μου, το στόμα τους. Λες και λένε, πρέπει να έχουν ερωτευτεί πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, σχολιαστές και πολιτικοί με το Ρούμπιο. Το καταλαβαίνω, θέλω να πω. Γιατί το καταλαβαίνω. Γιατί μέσα σε αυτό το τσίρκο που ονομάζεται κυβέρνηση Τραμπ, με όλο αυτό το λουμπεναριό, όλη αυτή την τρασίλα της κυβέρνησης Τραμπ, που είναι κάτι, οι περισσότεροι μοιάζουν με τηλεευαγγελιστές. Τέτοιο επίπεδο είναι η κυβέρνηση του Τραμπ. Ο Ρούμπιο ξεχωρίζει, μοιάζει με κανονικός πολιτικός. Είναι σαν statesman. Είναι κάποιο. Λες, αυτός μάλλον είναι πολιτικός. Δεν πουλάει νερό, δεν πουλάει τελοπών. Δηλαδή, οπότε λογικό είναι να σε λες πω. Δηλαδή, είναι αυτός που κάνει την αντίθεση με το υπόλοιπο τσίρκο. Απ' την άλλη, δεν πάβει να είναι υπουργός στο τσίρκο αυτό. Έτσι, τον ενδιάλεξε ο Τραμπ. Λέει, εσύ θα είσαι. Α, και σύμβουλος, εσύ θα είσαι. Οπότε, θέλω να πω, το έχουμε αυτό στο νου. Και επειδή το έχουμε αυτό στο νου, δεν καθόμαστε ούτε να απογοητευτούμε, ούτε να χαρούμε, ούτε να πανηγυρίσουμε επειδή είπε το Α ή το Β. Γιατί, παιδιά, τα λόγια είναι τσάμπα. Όπως μας έχει αποδείξει η πολιτική και η ιστορία στο βάθος των αιώνων και πολύ περισσότερο η κυβέρνηση Τραμπ. Σήμερα είπε αυτό ο Ρούμπιο. Αύριο μπορεί να πει κάτι άλλο. Δεν είναι ότι επειδή είπε σήμερα αυτό πάει τελείωσε. Λέει, α, είπε ότι δεν θα αφήσει την Ελλάδα να κάνει να γίνει πόλεμος με την Ελλάδα Τουρκίας. Το είπε τώρα. Δηλαδή, άμα γινόταν το επόμενο πεντάλεπτο, δεν θα άφηνε. Μπορεί όμως στο μέλλον να μην ενδιαφέρεται ούτε για την Ελλάδα ούτε για την Τουρκία και να πει: λύστε τα μόνοι σας, σκοτωθείτε, τι με νοιάζει εμένα. Ή μπορεί να τη συμφέρει να στηρίξει τη μία από τις δύο πλευρές. Θέλω να πω, το κάθε τι που θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαρτώνται από το συμφέρον τους στη δεδομένη στιγμή. Το τι λένε τώρα, και πόσο μάλλον κάποιος από την κυβέρνηση Τραμπ, έχει καμία απολύτως σημασία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί είπε αυτό, λέει και δεν είπε αυτό, και είπε το. Τι λέει, ρε παιδάκι μου, είπε αυτό. Ο λόγος του Ευαγγέλιο, τελείωσε. Το στόμα του Χριστού. Αφού είπε αυτό, τελείωσε. Πραγματικά συζητούσαν, τους άκουγα και συζητούσαν και περιμέναν να πούνε. Α, δεν είπε γι' αυτό. Α, είπε γι' αυτό. Α, και τι είπε γι' αυτό. Τι σημασία έχει, μωρέ. Ο άνθρωπος ήρθε να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία. Ήθελε ένα ωραίο ντεκόρ, βρήκε το καλύτερο ντεκόρ στον κόσμο και την ξεκίνησε. Ωραίο. Κερδίσαμε κι εμείς. Πώς να το πούμε, είναι. Καμαρώνεις λίγο από όλα τα ντεκόρ του κόσμου να πει: εγώ θέλω από το δικό σου ντεκόρ να ξεκινήσω. Είναι ωραίο πράγμα. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, όχι, α, είπε αυτό, άρα είναι με το πλευρό μας. Χαίστηκε, με το πλευρό του είναι. Ούτε καν των Ηνωμένων Πολιτειών. Με το δικό του το πλευρό, το δικό του το προσωπικό. Αυτό που. Το δικό του αυτό. Έτσι, το πλευρό. Οπότε, θέλω να πω, γιατί αυτή η ρουμπιάδα ήταν φοβερή. Και τι είπε, θα μου πει κάπως πρέπει να γεμίσει και. Το καταλαβαίνω. Κάπως πρέπει να γεμίσει και το πρόγραμμα. Ναι. Αλλά να ξέρουμε ότι τελικά δεν έχει τίποτα από όλα αυτά καμία απολύτως σημασία. Τώρα, είναι άλλο πράγμα η σημασία και άλλο πράγμα η πλάκα. Και έχει τρομερή πλάκα όταν φανατικοί τραμπικοί, δηλωμένοι τραμπικοί, άνθρωποι που θα ψήφιζαν Τραμπ και με τα δυο τους στα χέρια σύμφωνα με δηλώσεις τους, έρχονται αντιμέτωποι με τον Τραμπ, έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε οι υπόλοιποι. Είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, μιλάει με τον Άρη και λίγο προβοκατόρικα οφείλω να πω, ο Άρης τι τον ερωτάει.
1: Λέω, μέσα στο πλαίσιο, στο περιβάλλον των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζει, που σας εκφράζουν πολιτικά, βρήκατε έναν σοβαρό άνθρωπο σε σχέση με, τον, με την ηγεσία, λέω, με τον πρόεδρο. Λέω, μ' ακούτε.
0: Τα ακούει και γι' αυτό δεν απαντάει, επειδή άκουσε. Γιατί σκέφτεται ο Άδωνης τώρα, εγώ είμαι Τραμπ, είχα πει ότι θα ψήφιζα Τραμπ και με τα δυο μου τα χέρια. Αλλά τώρα έχουν καταλάβει ο κόσμος ότι είναι κλόουν. Και επικίνδυνος, Pennywise, όχι κλόουν από αυτούς που βλέπεις τον τσίρκο και απλώς σκιάζεσαι λίγο και αντριχιάζεις, κανονικός, τρομακτικός κλόουν. Πολύ, που κινδυνεύεις απολύτως. Και σου λέει, οπότε, εγώ τον γουστάρω. Αλλά όλοι όσοι έχουν πάνω από διψήφιο IQ, τον ευρίζουν. Οπότε δεν μπορώ να πω. Οπότε καλύτερα να μην πω τίποτα.
1: Λέω, μ' ακούτε, μ' ακούσατε. Λοιπόν, λέω, στο πλαίσιο των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζουν ιδεολογικά, βρήκατε τώρα έναν σοβαρό άνθρωπο, όλοι αυτό καταλαβαίνουμε, σε σχέση με τον ίν πρόεδρο.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
0: Έχει περίεργο στήλο, όπως λέμε, ήταν θεοπάλαβος, ένας μουρλός κανονικά, αλλά άμα έχει λεφτά και εξουσία, λέμε είναι κεντρικός. Μα κυκλοφορεί με το σόβρακο στο κεφάλι. Ναι, αλλά έχει λεφτά. Α, είναι κεντρικός τότε, δεν είναι παλαβός. Έτσι και ο Τραμπ έχει ένα περίεργο στυλ. Ποιον θυμήθηκα.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
3: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
0: Και με αυτά τα πράγματα πάμε στο διάλειμμα και μετά θα επιστρέψουμε κι εμείς για peanuts.
4: Προσοχή, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
5: Euphoria, The Pit.
4: Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο...
10: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
11: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ Ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
12: Νόβα 931.
13: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
15: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
16: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
17: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
18: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
20: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
20: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
19: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
20: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασάπογλου.
1: Κασάπογλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
21: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
2: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Και τώρα ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ηρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
6: Sky 100,3.
7: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου ό,τι να είναι. Νίκος Γατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, το καταλαβαίνετε από τα παράσιτα.
8: Ναι.
7: Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, το καταλαβαίνετε από τις μεγάλες αλήθειες της ζωής και της σοφίας που ακούτε. Και οι δυο μας, εγώ δηλαδή κυρίως και ο Νίκος, θα θέλαμε πολύ να μοιάσουμε ίσως το μεγαλύτερο Έλληνα κωμικό. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχεις είδωλα, ακόμα και αν ξέρεις ότι ποτέ δεν πρόκειται να τα φτάσεις. Πιθανότατα θα καταλάβατε, μιλώ για τον Αλέξη μας. Αυτό πραγματικά δεν το πίστευα, ότι μπορεί να το κάνει άνθρωπος. Αν και μας έχει προειδεάσει ο Αλέξης μας, έτσι, είναι αυτό που λέμε αχάμπαρος. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για έναν σκράπας. Πώς να το πούμε, να το πούμε σκράπα. Και ζητούμε συγγνώμη από τους σκράπες. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μεγαλωμένος σε μια μεσοαστική οικογένεια, δηλαδή τον είχαν τον τρόπο τους, δεν ήταν πλούσιοι, αλλά τον είχε. Δηλαδή μεγάλωσε σε μια οικογένεια στην οποία όλα τα παιδιά μαθαίναμε αγγλικά, μπορεί και δεύτερη γλώσσα Αμερική και κάνα μουσική. Δηλαδή είχε όλα τα περιθώρια για γνώση. Έτσι, είχε. Δεν έμαθε να βάζει 5 λέξεις στη σειρά στα αγγλικά, ρε παιδιά. Που αυτό θέλει μεγάλο ταλέντο. Δηλαδή, και μόνο να ακούς και να βλέπεις ξένες ταινίες και σειρά, 5 λέξεις τις μαθαίνεις. Αυτός ο φουκαράς δεν κατάφερε. Γιατί δεν τα παίρνει τα γράμματα. Οπότε αυτό από μόνο του λέει σχεδόν τα πάντα για την κατάστασή του. Αλλά ακόμα και αυτό που λέει τα πάντα για την κατάστασή του δεν θα με έκανε να περιμένω ποτέ αυτό που έκανε προψες. Μιλούσε για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Έτσι όλοι τη λέμε ηλεκτρική σύνδεση. Άρα όλοι ξέρουμε ότι το καλώδιο αυτό, τι καλώδιο είναι, τι μεταφέρει.
9: Ρεύμα.
7: Άγια σου, μπράβο Νίκο. Μπράβο Νίκο, όλοι το ξέρουμε αυτό, όλοι το έχουμε καταλάβει. Εκτός από έναν.
9: Έδωσε παράσταση.
10: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
7: Πόσο σκράπας μπορεί να είναι. Δηλαδή πόσο εκτός το να μην ξέρει τι του γίνεται μπορεί να είναι κάποιος. Μα έκανε, έλα μωρέ, ο άνθρωπος έκανε λάθος. Το έκανε και δεύτερη φορά. Στο καπάκι μετά μου πέντε ξανά. Νόμιζε όντως ότι ήταν τηλεπικοινωνίας ο Βουκαράς. Και λογικό σου λέει. Δηλαδή το νιώθω εγώ τον Αλέξη πως θα σκέφτηκε. Λέει καλώδιο. Κάτω από το νερό. Μπορεί να βάλουμε ρεύμα κάτω από το νερό, θα πάθουμε ηλεκτροπληξία. Το ρεύμα με το νερό έχουμε πει δεν μπορούμε, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Άρα δεν είναι ρεύμα. Άρα τι είναι, ίντερνετ. Είναι για τηλέφωνο, για να στέλνουμε μηνύματα, για να παίρνουμε τηλέφωνο. Είναι γι' αυτό. Είναι μπορεί να είναι ρεύμα κάτω από το νερό, πάθουν ηλεκτροπληξία τα ψάρια. Έτσι καταλαβαίνω ότι ως μηχανικός θα σκέφτηκε και σου λέει τηλεπικοινωνία θα είναι το καλό. Άκουγε καλώδιο, δεν έπιανε το ηλεκτρική σύνδεση. Άκουγε σύνδεση, καλώδιο, σου λέει εντάξει. Για να βλέπουμε Ματζέντα και Νόβα θα είναι. Και Sport FM TV. Λοιπόν, το φουκαρά είναι τόσο. Και είναι και τα μηνιών του ΘΕΗ. Γιατί, Νίκο, τι λες ότι κάνανε στο βίντεο αυτό? Είναι από μια εκδήλωση του Βήματος που μίλησαν όλοι. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, ο Αλέξης μας. Ναι, ναι. Κανένας με τόση επιτυχία φυσικά όσο ο Αλέξης. Ανέβασαν, ανέβηκε το βίντεο κανονικά. Έτσι, ναι. Και το ανεβάσαν και αυτοί στο κανάλι στο YouTube της Ελλάς. Αυτό που άκουσε το κόψανε. Ότι και καλά, κανείς δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Είναι όπως είναι ο αρχηγός, είναι και τα μίνιον. Έτσι γίνεται συνήθως. Ο Αλέξης μας, ο οποίος, παιδιά, είναι το δεύτερο χτύπημά του μέσα στην εβδομάδα. Γιατί το πρώτο ήταν σε μια φάση που μιλούσε με τους ψαράδες. Δεν μπορώ πραγματικά. θα εξηγήσω. Λοιπόν, μιλάει με τους. Έχει πάει στους ψαράδες. Ψαράδες, ξέρετε, έχουν πρόβλημα. Έχει διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί, δεν ξέρω, έχει ανέβει πολύ η τιμή των καυσίμων τους, του πετρελαίου, του ναυτιλιακού, αφορολόγητο παρεπιπτόντως, και έχει πάει ο Αλέξης εκεί να συμπαρασταθεί. Και επειδή αυτός ζει στην Αμερική πολλά χρόνια, δεν θυμάται πώς το λέμε εμείς εδώ, θυμάται μόνο πώς το λένε αυτοί εκεί, τους λέει κάτι μας έδωσε και τέτοια, και τι απαντάει ο μεγάλος.
8: 64 εδώ στο
11: αδελφέ, αυτά είναι πίνατς που μου λες τώρα.
8: Πίνατς.
7: Τι πίνατς, βρε, τραχανοπλαγιά. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ θα διαχωρίσω εντελώς τη θέση μου. Ο άνθρωπος είναι ο Αλέξης από το Σικάγο. Ή στο ρόλο της θείας από το Σικάγο, Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, τα πίνατς. Είπε, δεν ξέρει ο άνθρωπος στα ελληνικά το λέμε ψίχουλα ή το έχει ξεχάσει. Οπότε λέει πίνατς. Πίνατς, πίνατς.
8: Στραγάλια ήθελε να πει.
7: Στραγάλια, στραγάλια. Τι είναι αυτά, πίνατς. Και το λέει όπως το λέει στους κύκλους στους οποίους κινείται. Και ο ψαράς ακούει πίνα.
8: Πίνα.
7: Πίνατς, βρε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα εξηγήσω τώρα τι πιστεύω ότι συμβαίνει με τον Αλέξη. Ότι έχει κόμπλεξ φοβερό. Λογικό. Γιατί τον κοροϊδεύουν. Δεν είναι εύκολο ξαφνικά από το πουθενά να γίνεσαι πρωθυπουργός με ελάχιστα εφόδια και μορφωτικά και καλλιέργειας και τέτοιο. Έχει ξεφτυλιστεί άπειρες φορές με τα αγγλικά. Άπειρες φορές, δηλαδή έχει ξεφλιστιστεί όχι πανελληνίως, παγκοσμίως. Θυμίζω τη φάση με τον Κλίντον.
8: Ναι.
7: Ταυτοχρόνως, ως πρωθυπουργός, έχει έρθει σε επαφή με ανθρώπους που μιλάνε πολύ με εξωτερικό, ενδεχομένως που ζουν στο εξωτερικό, ακόμα και Έλληνες, επιχειρηματίες, ανθρώπους που έχουν παρεδώσει με το εξωτερικό, μιλάνε πολύ αγγλικά έτσι και αλλιώς. Οπότε λογικό είναι καμιά φορά να πετούν και καμιά αγγλικούρα. Γίνεται. Άμα μιλάς συνέχεια αγγλικά ή πολύ συχνά αγγλικά, σου έρχεται κάτι πρώτα στα αγγλικά. Και έχει κάνει παρέα με τέτοιους. Αυτός αισθάνεται κόμπλεξ απέναντί τους, βέβαια, γιατί δεν. Και προσπαθώντας ο Φουκαράς να τους μοιάσει, να νιώσει και αυτός λίγο το καημένο ότι είναι και αυτός ένας από αυτούς, πετάει και αυτός τις αγγλικούρες του. Ότι και εγώ μπορώ να πετάξω αγγλικούρες. Πώς το κάνει ο άλλος, ας πούμε. Πετάει ο καημένος και αγγλικούρες, και έτσι έχουμε τα peanuts του Αλέξη, τον οποίο ευχαριστούμε. Εγώ τουλάχιστον. Μου φτιάχνει και τις εκπομπές και τη διάθεση. I felt invisible, but everyone was staring at me.

0: Παραμένω σε θέματα πολιτισμού μετά τον Αλέξη και τα Peanuts, τον θείο από το Σικάγο. Ο Γιάννης ο Σμαραγδής. Ο Γιάννης ο Σμαραγδής θα. Πώς να το πούμε.
1: Τι?
0: Θα βυσοδομήσει πάνω σε άλλη μια προσωπικότητα από την ελληνική ιστορία.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί? Γιατί κοβιστήρια γι' αυτό. Γιατί κορόιδο είναι, δεν κατάλαβα. Δεν ρωτούσατε γιατί όταν δεν έρχονταν να δει τις ταινίες μας κανένας. Όταν κόβουμε εισιτήρια, ρωτάτε γιατί. Γιατί κόβουμε εισιτήρια, κύριε.
1: Okay.
0: Τι, όταν δεν έρχονταν να δει τις ταινίες μας κανένας. Όταν κόβουμε εισιτήρια, ρωτάτε γιατί. Γιατί κόβουμε εισιτήρια, κύριε.

0: σχεδόν τελειώσει. Προσπαθώ να δω πώς θα χώσω μέσα τους Άγγλους ως υπεύθυνος για το εγκεφαλικό που έπαθε και πέθανε. Ο Κολοκοτρώνης. Κολοκοτρώνης λογικό είναι να ασχοληθεί με το. Ήταν στο Ρωσικό κόμμα. Οπότε λογικό είναι και ο Γιάννης Μαραγδής μετά τον Καποδίστρια να ασχοληθεί με τον Κολοκοτρώνη. Δεν ήταν περίεργο. Έχει βρει και ηθοποιούς και έχει βρει και εναλλακτική. Γιατί ο πρώτος μπορεί να ντρέπεται να παίξει. Σου λέει ο πρώτος που θέλω μπορεί να μου πει ντρέπομαι. Εγώ ντρέπομαι. Γιάννη μου, sorry, αλλά ντρέπομαι.
1: Οπότε,
0: ναι, ναι, ντρέπομαι. Είμαι ηθοποιός, αλλά ντρέπομαι. Ή μπορεί να μην θέλει να υπνοτιστεί, γιατί πάει και τους υπνοτίζει. Τον άλλον τον είχε υπνοτίσει. Αφού δεν το θυμάσαι. Νίκο, δεν παρακολουθείς τα μαθήματα. Τον Καποδίστρια, ο ήρωας, γιατί σου λέει τον είδε να παίζει και λέει. Κάπως πρέπει να τον κάνουμε να παίξει καλά. Και τον υπνώτησε για να παίξει. Τον είχε λέει υπνοτιστεί. Δεν ξέρω πώς το έκανε και πλασμαφέρες, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Το θέμα δεν είναι όμως το ποιος θα είναι ο Κολοκοτρώνης, αν και έχω μερικές πολύ καλές ιδέες. Το θέμα είναι ότι είναι φοβερός και στο κάστινγκ των υπόλοιπων ρόλων. Παραδείγματος χάρη.
2: Είχατε πει ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα μπορούσε να έχει μια συμμετοχή στη νέα σας ταινία. Για ποιο ρόλο θα τον σκεφτόσασταν?
3: Τον νικητάρα.
0: Τον τουρκοφάγο. Δεν ξέρω, σκέφτομαι. Μπορεί να τον είδε με εκείνο το μαγιουδάκι που είχε την ελληνική σημαία επάνω. Και να λέει αυτός είναι ήρωας, είναι τουρκοφάγος. Βάζει το λιλί του πίσω από την ελληνική σημαία. Οπότε πρέπει να είναι πολύ πατριώτης, μεγάλος, δεν είναι τέτοιο. Οπότε νικηταράς τουρκοφάγος. Εντάξει, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Πλάκα. Άλλοι είναι οι λόγοι που ταιριάζει ο Γιώργος Ολιάγκας στον νικηταρά.
3: Ο νικηταράς ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Πολέμησε για την πατρίδα, για ανώτερα ιδανικά δηλαδή πέραν από αυτόν. Στο τέλος η πολιτεία δεν το αναγνώρισε. Και πέθανε ζητιάνος. Να προσέξει ο Γιώργος.
0: Να προσέξει. Για μην την πάθει σαν τον νικητάρα. Έχει προσφέρει τόσα στην Ελλάδα. Τόσα έχει προσφέρει. Αλλά η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Τους καλύτερο. Όσο πιο πολλά προσφέρεις, τόσο πιο κακιά είναι η Ελλάδα απέναντί σου. Γι' αυτό να προσέχει ο Γιώργος Ολιάγκας. Ο τουρκοφάγος. Πριν αυτό που λες, κάνει το σταυρό σου. Μα είσαι χριστιανός, όχι και πάλι όμως τον κάνω. Δεν μπορώ και μπράβο μου.
4: 64 εδώ στο
5: αδελφέ, αυτά είναι πίνατς που μου λες τώρα.
4: Πίνατς.
0: Πιο αχάμπορος. Πάει στους ψαράδες και το λέει. Δηλαδή, πόσο. Είναι, γι' αυτό λέω ότι είναι τεράστιος κωμικός. Είναι ίσως ο καλύτερος κωμικός που έχουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας. Λέει ποιος είναι ο Σεφερλής, ο Ατάδε, ο άλλος.
1: Ρε γατάκι,
0: υπάρχει ο Αλέξης και λες ποιος είναι ο κωμικός, ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Με τεράστιες παραστάσεις, με 10 εκατομμύρια κομπάρσους. Με υπερπαραγωγές, όχι. Ναι, Νίκο, το θυμάμαι. We ate the camel and now there is the cue.
1: Τεράστια.
0: Τεράστια. Είναι τεράστιος, λέμε. Δεν υπάρχει σαν τον Αλέξη, δεν υπάρχει.

Τι να σημαίνει, δεν μπορούν να πάρουν τα. Τα ζόμπι δεν είναι χορτοφάγα. Ο σύντροφός μου το ζόμπι. Είναι κνήτες αυτοί που τις πάνε σπουδαστικής, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το περιστατικό στο οποίο μπούκαραν, πήγαν να μπουκάρουν στο γραφείο του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών για να δείξουν ότι αυτοί κάνουν κουμάντο εκεί πέρα. Είναι τέτοιο, αλλά επειδή τα ζόμπι γενικά δεν κινούνται πολύ γρήγορα, πρόλαβε και χώθηκε μέσα ο άλλος και έκλεισε. Γιατί που να πάει το τρομοκρατία! Είναι τρομακτική, αλλά είναι αργή. Αυτό έχουμε μάθει από όλες τις ταινίες ζόμπι και έτσι συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Το αγαπημένο μου σύνθημα είναι το άλλο όμως. Είναι αυτό, δεν είναι ακόμα καλύτερο. Τυχία με!

0: πέλατες. Δεν είναι πέλατες.
1: Θα τέριαζε ένα τουρνικέ, εσύ.
2: Θέλει ένα τουρνικέ. Θα ήθελε ένα τουρνικέ, όντως. Ήθελε τουρνικέ. Πτυχία με αξία, λέει. Εγώ πάντως, παιδιά, ειλικρινά τώρα, έβλεπα ένα πτυχίο και έβλεπα ότι είναι πτυχίο που το έχει πάρει αυτός που μιλάει έτσι. Τα έλεγα, δεν μπορεί να έχει αξία αυτό το πτυχίο. Άμα καταφέρει να το παίρνει μέχρι και αυτός, πάει να πει ότι τα μοιράζουν έτσι. Είναι fake βολάν, δεν είναι πτυχία. Εν πάση περιπτώσει, τι μας λέει ο Πρίτανης τώρα για αυτούς που μπουκάρανε. Είχε ραντεβού με 5 της πανσπουδαστικής, να πρόσεχε. Ένα, δεν είναι. Αφού τους ξέρεις τι είναι, τι πας και μιλάς μαζί τους. Τέλος πάντων, είχε 5 και ήρθανε σαν, επειδή είναι ευάλωτη κοινωνική ομάδα, οι Κνήτες, ήτανε 5 που ήταν στην, αλλά ήρθαν 40. Γιατί φέραν μαζί όλοι, ήρθανε πολύ μαζί.
3: Εμφανίστηκαν πάνω από 40, αρνήθηκαν να δώσουν τα 5 ονόματα με τα οποία θα συζητούσα, απόθυσαν τους φύλακες, τους εξύβρισαν και ήρθαν στο γραφείο μου, πρόλαβα και κλείδωσα την πόρτα. Ήμουν μέσα με 4 γραμματείς, το προσωπικό της γραμματείας.
2: Μάλιστα, και γενικά τραμπούκησαν, κάνανε, απείλησαν ό,τι κάνουν γενικά στα πανεπιστήμια οι σύντροφοι. Δεν ήταν μόνο φοιτητές, βέβαια.
3: Και επίσης θέλω να καταγγείλω ότι μεταξύ των 40 ήταν και άνθρωποι εξωπανεπιστημιακοί, οι οποίοι τους καθοδηγούσαν.
2: Εντάξει, είχαν έρθει με τους βοσκούς τους τα παιδιά. Θα τους αφήσει μόνος του, θα πάει το καθένα αλλού. Και θα πηγαίνει ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Ναι, ναι. Άσε που άμα δεν έχουν κάποιον να τους συλλαβίζει τα συνήματα, δεν ξέρουν τι να λένε. Θα κολλάνε, δεν ξέρουν τι να λένε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μπήκανε και εξωσχολικοί. Ρε γαμώτο, δεν θα δούλευε τα τουρνικέ. Δεν θα δούλευε το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου, το οποίο εξ όσων γνωρίζουμε είναι υποχρεωτικό για τα πανεπιστήμια και τις σχολές. Δεν μπαίνει μόνο του όμως. Τα παλιοσυστήματα αυτά. Δεν σηκώνεται να πάρει τα πόδια του να πάει να μπει μπροστά στην είσοδο της σχολής. Περιμένουν να το φέρουν οι άνθρωποι εκεί. Αν είναι δυνατόν. Οι Βρετανικές αρχές, οι κυβερνήσεις, δεν ξέρω ποιος διάολος είναι. Ναι, καμία ατομική ευθύνη το σύστημα αυτό ελεγχόμενης τέτοιου, και έτσι δεν έχουμε σύστημα ελεγχόμενης εισόδου και είναι τα πανεπιστήμια, μπάτε σκυλιά λες, το οποίος γουστάρει μπαίνει. Κάνει ό,τι γουστάρει και μετά φεύγει. Δεν υπάρχουν πια καταλήψεις όμως. Δεν μένει. Αυτή είναι η διαφορά με πριν. Πριν κάναν ό,τι θέλανε και μέναν εκεί. Τώρα κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά φεύγουν μετά. Και αυτή είναι η μεγάλη, τεράστια πρόοδος, μεταρρύθμιση. Γι' αυτό τον λέμε τον Κυριάκο μεταρρυθμιστή. Γιατί νομίζω ότι τον λέμε. Έτσι τα έχει κερδίσει με τα γαλόνια, τα έχει κερδίσει με την αξία του. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει ο Πρίτανης που καταγγέλει ότι είναι και εξωσχολική. Ναι.
3: Στην Πάτρα συγκρούνται δύο απόψεις. Μία άποψη που θέλει το πανεπιστήμιο μικρό, μίζερο και διαχειρίσιμο από κάποιους. Και μία άποψη που έχει η πανεπιστημιακή κοινότητα για ένα πανεπιστήμιο μεγάλο, διεθνοποιημένο. Και τι εννοώ, είμαστε ένα πανεπιστήμιο που αυτή τη στιγμή στην Κίνα λειτουργούμε 6 τμήματα. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που έχουμε 3 μεγάλα μεταπτυχιακά, με αμερικάνικα και γαλλικά πανεπιστήμια. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που προχθές ξεκινήσαμε το ξενόγλωσσο της ιατρικής. Αυτό κάποιοι δεν το θέλουν.
2: Δεν το θέλουν. Ρωτήσατε τους Κνήτες που τα κάνετε όλα αυτά. Χωρίς την άδεια του κόμματος. Έλα Παναγία μου. Πήγε το πανεπιστήμιο χωρίς την άδεια από το κόμμα. Ζήτα να βάλει μια υπογραφή ο Κουτσούμπας να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά δεν είναι υπογραφή από τον Κουτσούμπα. Άμα δεν υπογράψει ο Κουτσούμπας θα σου λέει αυτοί είστε. Αυτοί είστε, δεν ζητάτε άδεια από το κόμμα, έρχεται το κόμμα και τα σπάει. Τι να κάνει, κόμμα είναι. Κάπως πρέπει να επιβιώσει και αυτό, να δικαιολογήσει την ύπαρξή του και το κόλλημά του.
3: Αποδείχτηκε ότι δεν ήθελαν τη συνάντηση.
4: Κύριε Μπουρά.
3: Θέλανε απλώς να κάνουν μια επίδειξη και να κάνουν την καθημερινή επαναστατική τους γυμναστική.
4: Ωραία. Επειδή λοιπόν δεν είμαστε στο 1880, το 1980, είμαστε στο 2026. Δεν υπάρχει κανένα πανεπιστήμιο.
3: Όχι, κάποιοι είναι στο 1917.
2: Κάποιοι είναι στο 1917 και εμείς τους επιτρέπουμε να παραμένουν στο 1917 και να μας τραβάνε μαζί τους, διότι κάποιος θα φταίει που αυτοί που μπούκαραν μέσα οι τραμπούκοι δεν αποβάλλονται από τη σχολή. Κάτι θα φταίει. Ή θα φταίει ο Πρίτανης και οι Βρετανικές αρχές, ή θα φταίει ο νόμος που δεν τους επιτρέπει να το κάνουν. Αν ο νόμος τους επιτρέπει να αποβάλουν τους τραμπούκους, φταίει ο Πρίτανης που καταγγέλει που δεν αποβάλλονται οι τραμπούκοι. Αν ο νόμος δεν τον αφήνει να αποβάλει τους τραμπούκους, φταίει ο νόμος. Αλλά κάποιος διάολος φταίει. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο οι τραμπούκοι. Δεν είναι ότι τι να κάνουμε, δεν είναι σαν την κλιματική αλλαγή. Λέμε, και σε αυτή κάτι λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε. Οι τραμπούκοι αντιμετωπίζονται με ποινέ. Μπούκαρε, πήγε να μπουκάρει μέσα στον Πρίτανη, πήγε να κάνει κάτι άλλο αγόρι μου στη δουλειά σου. Πήγαινε. Κανταλούτα. Έτσι λειτουργούν οι οργανωμένε χώρε, τα οργανωμένα πανεπιστήμια που θέλουν να είναι στοιχειωδώ σοβαρά. Είναι αυτό. Δεν λένε, δεν καταγγέλει ο Πρίτανη φοιτητέ, δεν κάνει καταγγελίε, δρά εναντίον του. Εκτός αν φοβάται ο άνθρωπος, μπορεί και να φοβάται κιόλας, δεν είναι, τα βάζει με τραμπούκους που μπουκάρουν μέσα. Και θα φοβάται γιατί η πολιτεία τον αφήνει και αυτόν απροστάτευτο και μπράβο του. Τα έχουμε πει πολλές φορές σε πολλά μαθήματα για την παιδεία και τη δημόσια παιδεία, τα δημόσια πανεπιστήμια, τα δημόσια σχολεία. Από πίτα που δεν τρως, τι λέει η παροιμία, τι σε νοιάζει και αν καεί. Τα παιδιά τους τα πηγαίνουν στα ιδιωτικά, όλοι όσοι αποφασίζουν για τα δημόσια, οπότε εντάξει, κάνουν τίποτα έτσι για τα μάτια του κόσμου, αλλά στα αλήθεια δεν τους καίει, παιδιά. Και είναι λογικό τους ανθρώπους, δεν το λέω πω τους παλιά ανθρώπους δεν τους καίει, δεν λέω τέτοια πράγματα. Τους καταλαβαίνω, δηλαδή και εμένα δεν με καίγαμε. Το παιδί μου πήγαινε στα ιδιωτικά. Εντάξει, θα ήθελα να φτιάξουμε λίγο τα δημόσια. Θα έλεγαν ναι, να κάνουμε δημόσια, αλλά εντάξει. Οκ κιόλας. Και κατά βάθος μπορεί να έλεγα, γιατί να χάσει το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει το δικό μου παιδί που πάει στο ιδιωτικό απέναντι στα άλλα που πάνε στο δημόσιο. Άμα κάνω πολύ καλά δημόσια σχολεία και φτιάξω φοβερή δημόσια παιδεία, τότε το παιδί μου δεν θα έχει κανένα πλεονέκτημα. Τσάμπα τα έχω δώσει τα λεφτά. Θέλω να πω, υπάρχει και κίνητρο στην πραγματικότητα να μην είναι σούπερ όσο γίνεται καλύτερη δημόσια παιδεία. Όχι ότι αν προσπαθούσε κανείς να την κάνει θα τον άφηναν οι κνήτες, αλλά λέμε τώρα. Άμα θέλεις και τους κνήτες παραμερίζεις και όλους. Άμα είσαι, όταν είσαι εκλεγμένος λες, εντάξει παιδιά, γεια. Άμα θέλεις όμως, πρέπει να θέλεις. Έτσι, άμα δεν θέλεις, τι να κάνουμε, ημίχρονο. Έχει καθυστέρηση, λέει ο άλλος. Μου λέει γυρίστε πίσω. Πάω εγώ στα αποδυτήρια και φωνάζει ο άλλος με τη φύρα. Τι να κάνω, τι να πω.
1: Θέλω άλλα 30 δεύτερα.
2: Θέλει άλλα 30 δεύτερα. Ναι. Τι να σου πω, βρε Νίκο μου, σε αυτά τα 30 δεύτερα. Τι κάνεις, καλά.
1: Καλά.
2: Πώς μου είσαι, τι μου γίνεσαι. Α, εντάξει, ωραία, καλά. Κι εγώ καλά είμαι. Δεν έχω παράπονο. Καιρός. Οικογένεια καλά. Καλά, καλά. Όλα καλά. Πάντα καλά. Το σωστό είναι δεν είσαι Έλληνας, βέβαια. Πραγματικός. Και εγώ. Ναι, και εγώ δυστυχώς. Γιατί το σωστό είναι πώς πάνε τα πράγματα. Έχεις κερδίσει εσύ τον Τζόκερ τώρα. Ή έχεις μια δουλειά, βγάζεις 15.000 το μήνα. Πώς πάνε τα πράγματα. Ας τα λέμε καλά. Ο Έλληνας ο πραγματικός έτσι κάνει. Έτσι, ό,τι και όσο καλά και να μην. Ας τα λέμε καλά. Ας τα λέμε καλά. Και φεύγουν 500 ευρώ από ας τα λέμε καλά.
5: 64 ευρώ. Αδελφέ, αυτά είναι πίνας που μου λες τώρα.
1: Πίνας.

0: Επόμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης.
6: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι μία.
7: Νόβα 931.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα;
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά;
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής. Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
15: Ναι, κύριε Διευθυντά. Πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
17: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
15: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
18: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί. Σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
19: Sky 100,3.
20: 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως διευκρίνησε η Ιρλανδία, η αντιπρόταση αυτή, η οποία έχει ως στόχο να αποτελέσει μια σύνθεση των θέσεων των 27 κρατών μελών, αποφέρει εξοικονόμηση 8%, δηλαδή 141 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με το σχέδιο που είχαν παρουσιάσει πέρσι οι Βρυξέλλες. Σε τουλάχιστον 27 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τον ισχυρό σεισμό μέγεθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες τον Παναμά. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους, κτίρια και γέφυρες. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης. Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και είναι απαράδεκτες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη Σαουδική Αραβία και τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Η Σαουδική Αραβία διεξήγαγε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση κατά τον Χούθη στην Ιεμένη, μια ημέρα μετά την επίθεση των ανταρτών εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ με τρεις νεκρούς. Αναφέρει πως 136 στρατιωτικοί στόχοι έχουν καταστραφεί σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός.
21: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
22: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
23: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
0: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, με χαρά.
1: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
24: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
25: Εμείς έχουμε όραμα.
26: Οπα!
27: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
28: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
29: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
30: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
31: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
32: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι ανόητος.
1: Αλέξη, σιγά να πούμε είμαι ανόητος. Επειδή τώρα δεν ήξερες ότι το καλώδιο δεν είναι... Νόμιζες ότι ήταν τηλεπικοινωνιακό ισανό. Για όνομα του Θεού. Εντάξει, απλώς δεν παίρνεις τα γράμματα, ρε παιδί μου. Δεν είσαι. Δεν τα καταφέρνεις. Δεν είσαι, είσαι λίγο σκράπας. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Yeah. Καλή καρδιά.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου ότι να είναι, τρίτο μέρος από τα τέσσερα μέρη. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρυθμίση του ήχου. Νίκο, είναι κόκκινο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Μαυρουδής Βορύδης, χώρα τα έλεγα πριν ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας, σπουδαιότερος Έλληνας κωμικός εν ζωή, εντάξει, υπάρχουν στην ιστορία την ελληνική, υπάρχουν στο ελληνικό θέατρο, στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου, υπάρχουν και κινηματογράφοι, υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι κωμικοί. Αυτή τη στιγμή όμως εν ζωή ο καλύτερος είναι ο Αλέξης μας. Όχι όμως ότι δεν υπάρχουν και άλλοι καλοί κωμικοί, παιδιά. Έτσι. Κωμικοί που έχουν και ωραίο κείμενο, που γράφουν μόνοι τους τα κείμενά τους και έχουν ωραίο κείμενο και έχουν και ωραίο, πώς θα το λέει ο Αλέξης μας, delivery. Δηλαδή τα λένε καλά. Δεν είναι ότι. Και που είναι και το πιο σημαντικό έτσι στο αστείο. Δηλαδή. Δείτε τις παλιές ελληνικές κωμωδίες. Δεν είναι. Είναι καλά τα κείμενα, δεν είναι όμως πάντα καλά, έτσι. Και υπάρχουν και ατάκια που δεν είναι τίποτα. Από μόνες, αν τις διαβάζεις, θα πεις τι είναι αυτό. Και έρχεται ο μεγάλος ο κωμικός και το τίποτα ή το μέτρο το κάνει αριστούργημα. Με τον τρόπο με τον οποίο το λέει. Εδώ έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Μαυρουδής Βορύδης. Ίσως η πιο ειρωνική στιγμή της έτσι κι αλλιώς με μπόλικη ειρωνία καριέρας του.
2: Πάρτε την αντιγκλιματική πολιτική. Αντιγκλιματική πολιτική αυτής της κυβέρνησης, όπου έχει το αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο που έχει συναντήσει ποτέ η χώρα, σε σημείο που πράγματι κάποιοι να λένε, ρε παιδιά, το παραπήγαμε. Δηλαδή, παράγινε αυστηρό σε επίπεδο αντιγκλιματικής πολιτικής.
0: Όλοι δεν το λέμε, ρε παιδιά, αυτό δεν είναι. Εγώ τις προάλλες ήμουν, μου συζητούσαμε κάτι φίλους και μου λέγανε αμάν πια! Αμάν αυτή η αντιεγκληματική πολιτική. Δηλαδή, όχι ότι μας αρέσει το έγκλημα, αλλά ρε παιδί, μας έχει έναν εγκληματία απ' έξω. Δηλαδή, πια εγκλήματα τα βλέπουμε μόνο στα σύριαλ. Δεν έχει τίποτα, μηδέν. Είναι φοβερό αυτή η αυστηρότητα πια. Έλεος. Δηλαδή, όλοι αυτό. Μπράβο στο Μαύρο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ωραίο να ειρωνεύεται έτσι την κυβέρνηση τη οποία μέχρι πρότινος ήταν μέλος, αλλά το χωρατό είναι καλό και μπράβο το. Εγώ που αγαπώ την καλή ειρωνία, αγαπώ αυτό που είπε ο Μαυρουδής ο Βορύδης. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ξέρουμε ότι οι περισσότεροι εγκληματίες είναι έξω, παιδιά. Έτσι είναι λιγότεροι εγκληματίες μέσα από ό,τι έξω. Και αυτοί που είναι μέσα θα είναι σύντομα έξω ή τώρα που είναι μέσα κάνουν τις δουλειές τους από μέσα. Δηλαδή, οι φυλακές για πολλούς εγκληματίες, όπως καταλαβαίνουμε και όπως μαθαίνουμε, είναι κάτι σαν γραφείο. Είναι το γραφείο της επιχείρησης. Είναι εκεί με ασφάλεια, καταστρώνουν τις δουλειές τους, θέλουν τις εντολές κτλ. Κάνουν τα κουμάντα τους και το ελληνικό κράτος τους προστατεύει. Μην πάθουν και τίποτα οι άνθρωποι που κάνουν τα κουμάντα τους. Η λύση, βέβαια, όλοι ξέρουμε ποιοι είναι. Είναι αντικρώμενο όμως τα συμφέροντα. Έτσι είναι πάντοτε στη ζωή, ας πούμε. Η χώρα θα ήταν φρικτό. Ήταν φρικτή η περίοδος που ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Επαγγελματικά για μένα ήταν φανταστική. Γιατί η εκπομπή γέμισε έτσι με το τίποτα. Νίκο, σε βλέπω να κοιτάς αριστερά δεξιά και ανησυχώ. Λοιπόν, είναι, και έτσι είναι η κοινωνία. Παιδιά, είμαστε ένα σύνολο αντικρώμενων συμφερόντων που προσπαθούμε να βρούμε κάποιους συμβιβασμούς. Εδώ τώρα θα ακούσετε τη ρίζα του προβλήματος να περιγράφεται αυτού της αντιγκληματικής πολιτικής. Είμαστε σε ένα πάνελ, είναι ένας συνδικαλιστής αστυνομικός που ξεκινάει να μιλάει και ολοκληρώνει ένας δικηγόρος. Η συζήτηση αφορά τον συμπολίτη, ο οποίος υποθέτω θα κυκλοφορεί ελεύθερος τώρα ανάμεσά μας, ο οποίος, αν θυμάστε, είχε δαγκάσει το αυτί μιας ταξιτζούς. Της δάγκασε το αυτί, της το κόψε, δεν της το δάγκασε. Της το.
1: Πίναγε.
0: Και μετά είχε βγει από το ταξί και επιτίθετο σε όποιον προσπαθούσε λίγο να τον συγκρατήσει και να τον ηρεμήσει. Ένας που είναι κανονικά για μέσα, δηλαδή τον ρίχνεις μέσα και πετάς το κλειδί. Δεν είναι η συζήτηση.
3: Άλλοι επικαλούνται διάφορα προβλήματα και είναι έξω. Mm-hmm. Και θα ξανακάνουν επίθεση. Πριν λίγο καιρό είχε γίνει στο Παγκράτη. Ένας είχε χτυπήσει για μια θέση πάρκινγκ δύο γυναίκες και πάει λέγοντας και πάει παραπέρα.
4: Τώρα, τι τύχη μπορεί να έχει αυτός, κύριε Καραγιάννη?
5: Καλά, η αλήθεια είναι ότι για να δαγκώνει το αυτή κάτι δεν πάει καλά. Mm-hmm. Αλλά, σαν αδίκημα, πολύ πιθανόν αυτό να χαρακτηρίζει μια επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ένα πλημέλημα που δεν χωρεί προσωρινή κράτηση. Ανάλογα με το χαρακτήρα της αγγελίας. Εντάξει, δεν είναι η λύση να μπαίνουν όλοι οι φυλακοί.
0: Όχι, αυτή είναι η λύση. Να πούμε ότι αν ψάχνουμε για λύση, η λύση είναι αυτή. Η λύση είναι οι βίαιοι συμπολίτες να μπαίνουν φυλακοί. Κόβεις αυτιά. Πλακώνει το ξύλο, φυλακή, μέσα. Αυτή είναι η λύση. Όλα τα άλλα είναι τζόγος. Δηλαδή είναι, σε βάζω μέσα και για να δούμε τι θα κάνεις άμα βγεις. Τζογάρουμε. με τις ζωές ανθρώπων. Αλλά είναι τζόγος. Και για να δούμε. Συμμορφώθηκες ή θα αρχίσεις πάλι τα ίδια? Ωρε γαμώτο, άρχισες πάλι τα ίδια. Πάμε πάλι λίγο μέσα. Μετά από λίγο. Βγες πάλι έξω να δούμε. Πάλι τζόγος. Ωραία. Σε μια λογική.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Όχι, συγγνώμη που βάζω συνέχεια
2: θέματα. Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτη, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτι εντατικής, ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
3: Τώρα είμαι σε δύσκολη θέση, παιδιά. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση, δεν θα πω τίποτα. Θα κάνω ό,τι έκανα, γιατί και τότε είχα βρεθεί σε τρομερά δύσκολη θέση. Είχα δει μια φίλη μου, τον κόμενο μια φίλη μου. Με άλλη. Έτσι νιώθω τώρα που ακούω τον Κυριάκο να λέει αυτά τα πράγματα. Λέω να του πω και να τον επληγώσω ή να το αφήσω. Θα το αφήσω. Θα κάνω ό,τι έκανα και με τη φίλη μου, δεν της είπα τίποτα. Οι άνθρωποι μετά παντρεύτηκαν, τα συνέχισαν να τα έχουν, παντρεύτηκαν, έκαναν παιδάκια με την άλλη. Τη χώρισε τη φίλη μου. Αλλά εγώ τουλάχιστον δεν την πλήγωσα. Έτσι και στον Κυριάκο δεν θα πω τίποτα. Θα του... Ναι, Κυριάκο, βεβαίως. Πιο πελατειακό κράτος. Ναι, είναι. Για τα νοσοκομεία δεν χρειάζεσαι τίποτα. Τίποτα, κύριε. Δεν υπάρχει πελατειακό. Βουλευτές. Τίποτα. Έτσι τα έχουν τα γραφεία. Για διακοσμητικά. Δεν είναι ότι πάνε και του ζητάνε χάρες, για όνομα του Θεού. Δεν είχε. Όλα τα παιδιά υπουργών, βιομηχάνων και αυτά, όλα τρέχουν στον Εύρο, τα βλέπεις. Ναι, εκεί στα χιόνια μέσα, κατά χείμωνο. Κάνουν φυλάνες, στις Σκοπιές. Συνέχεια, δεν υπάρχουν χάρες στο στρατό, για όνομα του Θεού. Ρε Κυριάκο, τώρα δεν μπορώ, πραγματικά. Ρε Κυριάκο, μην τα λες. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε, πες να φτάσεις στη Γαλλία. Πήγαινε σε ένα συνέδριο στη Γαλλία και πες, εμείς στη χώρα μου καταφέραμε το ελληνικό κράτος. Θα τα ακούν οι Γάλλοι, λέει, έτσι θα είναι, αν τα λέει. Τι ψέματα θα πει κοτζάμα, άντρας δεν μπορεί να λέει ψέματα. Εμείς όμως τα ξέρουμε, ρε Κυριακό, μην τα λες εμάς. Να κοροϊδεύουμε τους ξένους, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή θέλω να πω, γιατί και σένα, εσύ λες ότι σου λένε, γιατί δεν μπορεί να ξέρεις τι γίνεται με το στρατό και τι γίνεται στις δημόσιες υπηρεσίες, είπαμε. Εσύ Μωυσής, άμα πεις θα ανοίξουν τα νερά. Οι υπόλοιποι ξέρουμε, Κυριακό. Οπότε άσε. Και που σου λένε, μην τα πιστεύεις εσύ. Πες καλά και μην αναφέρεσαι καθόλου στα ζητήματα. Άστο πελατειακό, άστο. Άμα σου λένε για πελατειακό κράτος, να πεις αχ, δεν μπορώ, έχω πονοκέφαλο τώρα. Αχ, σας παρακαλώ, δεν ακούω καλά. Άμα είναι τηλεφωνική συνέντευξη, δεν σας ακούω και θα πάρεις ένα χαρτί. Δεν σας ακούω. Ναι, τι, ποιο είπατε, ποιο κράτος, και θα το κλείνεις. Και θα λέμε, α, πέσαν οι γραμμές. Όχι, δεν υπάρχει πελατειακό κράτος και τώρα υπηρετούν όλοι στο στρατό και κανονικά και. Τώρα, τέλος πάντων. Αχ. Πάντως, να πούμε, εδώ θα πούμε γιατί μην τον πληγώνουμε μόνο τον Κυριάκο, δεν είναι όλοι στο δημόσιο διεφθαρμένοι.
1: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται δουλειά στο δημόσιο αν δεν δώσεις μίζα.
2: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιος το λέει αυτό, να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων, αλλά ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς όλοι τα παίρνουν. Τι πάει να πει όλοι τα παίρνουν.
3: Πραγματικά, τι πάει να πει όλοι τα παίρνουν. Υπάρχουν και μερικοί που δεν τα παίρνουν. Άντε τα παίρνουν όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν τα παίρνουν. Τι το λέει κανονικά ο κύριος, κάνει ότι θυμώνει κιόλας. Όποιος λέει το λέει να μην μου το πει. Πάρε τηλέφωνο να σου το πω. Μα τα πω από το μικρόφωνο. Πάρε τηλέφωνο. Να σου πω όποιος λέει να μου το πει. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, ρε Κυριάκο, για όνομα του Θεού. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, άκου λέει, εν τω μεταξύ και 3% να είναι διεφθαρμένοι. Είναι πολύ. 3% να είναι διεφθαρμένοι. Και γίνεται ακόμα πιο πολύ αν αυτοί οι διεφθαρμένοι μένουν ανενόχλητοι, Κυριάκο. Άμα μένουν εκεί και συνεχίζουν να είναι διεφθαρμένοι όσο γουστάρουν. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι διεφθαρμένοι για να υπάρχει πρόβλημα. Και ένα 5-3-5% να είναι, είναι μεγάλο πρόβλημα, Κυριάκο. Αλλά εσύ, Κυριάκο, πού να τα ξέρεις αυτά. Γιατί άμα πας να κάνεις. Καταρχήν, εσύ πας να κάνεις τις δουλειές σου στο δημόσιο. Μπαίνεις μέσα στο ΚΕΠ ή πας στο ΓΑΒ και πας λες τι πρέπει να βάλω εδώ, ένα χαρτί. Κάτσε να κάνω. Άσε, ρε, Κυριάκο, μην μιλάς για πράγματα που δεν ξέρεις. Πες για αυτά που ξέρεις. Αυτά που δεν ξέρεις, πες εγώ δεν ξέρω. να μας πει κανένας άνθρωπος κανονικός. Εγώ λέω τώρα μια ιδέα, δίνω με την καλή μου την καρδία για να μην εκτιθέμεθα. Πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια, μην χαλάμε άλλο τη καρδιά. Πάμε στα ευχάριστα. Πάμε στα ευχάριστα, πανεπιστήμιο, ο, αναγέννηση.
1: Εχθές την Πάτρα, προχθές, κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις τέσσερις κυρίες που είναι οι συνεργάτες στο γραφείο, τους κλείδωσαν για να μην είναι εξωστρεφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστρεφή όμως.
3: Α, τα πανεπιστήμια είναι εξωστρεφή. Εντάξει, αλωνίζουν οι τραμπούκοι, αλλά. Απ, είναι εξωστρεφή τα πανεπιστήμια. Σας τη φέραμε, τραμπούκι. Εντάξει, σας αφήνουμε, δεν σας πειράζουμε. Σας αφήνουμε να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Αλλά, ποιος γελάει τώρα. Εντάξει, ο Πρίτανος παραλίγο να τους φάει, όχι. Αλλά εντάξει, σιγά τι έγινε να πούμε. Πρίτανης είναι, δεν αφάει και μερικές. Τι γιατί ξαφνικά όλοι γίνανε φλόροι. Λέει, πήγαν να δίνουν τον Πρίτανη. Σιγά τι έγινε να πούμε. Κάλλος είναι κνήτης, άμα δεν σηκώσει χέρι, τι κνήτης είναι. Του πούμε να μην είναι κνήτης, είναι σωστό αυτό. Ελάτε και στη θέση του. Δηλαδή σκεφτείτε τον και αυτό λίγο. Είναι ένας άνθρωπος που μιλάει έτσι. Δεν πρέπει λίγο και αυτό να τον εφροντίσουμε κάπως. Να το πούμε εντάξει, πάρα δείτε τον, δείξε δύο-τρεις τον Πρίτανη. Σιγά τι έγινε να πούμε. Τραμπούκισε τον λίγο, απείλησε τον σιγά. Εντάξει, θα προχωράμε. Σημασία γιατί είμαστε, έχουμε εξωστρέφεια. Και ότι αν πας να κάνεις κατάληψη, πες Κυριακό.
2: Αυτά τελειώσαν και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω πλωσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Η αστυνομία η κανονική θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών.
3: Γιατί την πανεπιστημιακή αστυνομία την κλείσαμε. Κανονικά κάναμε τη δουλειά μας, προσλάβαμε. Όχι με όρους πελατειακού κράτους, για όνομα του Θεού. Αξιοκρατικά. Προσλάβαμε 1500 και μετά είπαμε εντάξει, πηγαίνετε, θα βρείτε κάτι να κάνετε. Θέλουν και οι παλιοί λίγο ξεκούραση. Σας κόσμο εκεί να κάνετε λίγο λάτζα. Α, τελειώσαν αυτά. Α, και αν δεν έχουν τελειώσει, δεν πειράζει. Τι να, ναι, okay. Εντάξει, τώρα πάει να κάνει κάποιος μια κατάληψη. Έρχεται η αστυνομία μετά από ώρες, τον διώχνει. Τα έχει σπάσει ο άλλος, τα έχει κάνει και του λέει: φύγε, σας παρακαλώ, φεύγει. Τώρα σας παρακαλώ, ξανά την επόμενη μέρα. Η πιθανότητα αυτός που πάει να κάνει κατάληψη να μπαγλαρωθεί και να μπει μέσα έχει αποκλειστεί. Μετά ποιος θα κάνει κατάληψη όμως. Δείτε το σφαιρικά όπως όλα που σας λέω. Διάλειμμα.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα.
2: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
6: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
5: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
6: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Γιατί με την B-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε, θα συμπληθεί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας.
4: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30.
5: Nova 931.
6: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
8: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
11: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
13: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
16: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
15: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
16: Μα έχουν υδραυλικό!
15: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
16: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
17: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
18: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
17: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
18: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
17: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
18: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
19: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
20: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
21: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
22: Sky 100,3.
23: Πώς είναι το μαλλί, αυτό συνήθως μας απασχολεί. Ενοχλήθηκε πάρα πολύ ο Άρης Πιλιοτόπουλος, γιατί τον είχαν στο δούλεμα μέρες, δύο μέρες στο ίντερνετ, γλέντι με την εμφάνιση. Φτιάξανε και Σπιλιοτόπουλος challenge που βάζανε αυτό το μαλλί σε διάφορους. Ήταν γλέντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πειράχτηκε πάρα πολύ ο Άρη. Το στεναχωρήσατε τον Άρη. Τον εκνευρίσατε παλιόπαιδα. Γι' αυτό τώρα θα τα ακούσετε. Θα τα ακούσετε. Γεια σου Άρη μου, πες τα να μην τα λέω εγώ.
24: Ξέρω τι σκέφτεστε.
23: Ναι, τι.
24: Ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι.
23: Ρε Άρη, αφού σε έχουμε εδώ στην εκπομπή, γιατί άλλο να πούμε? Θέλω να πω πώς. Δηλαδή, θέλω να πω τον καθένα να τον ρωτάς ανάλογα με αυτά που κρίνεις ότι είναι τα ενδιαφέροντά του. Εγώ τώρα κοιτώντας, λέω. Βέβαια, εντάξει, δεν χρειάζεται να περιοριστούμε εκεί. Μπορούμε να συζητήσουμε και για άλλα θέματα. Ας πούμε, γενικά, τη στάση της μόδας, τι θα γίνει φέτος στο Voice. Θέλω να πω, υπάρχουν θέματα. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν είναι, κύριε Άρη?
24: Γιατί από ό,τι κατάλαβα, τι? Από τη χθεσινή μου συνέντευξη, ναι, στο Sky, ναι, αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός για το οποίο ασχολήθησαν όλα τα τρολάκια του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη.
23: Τα παλιοτρολάκια. Ασχολήθησαν, τι ελληνικά είναι? Είναι δημοτικό καθαρεβουσιάνικα. Υπουργός παιδείας, παιδιά, αυτός ήταν. Αλλά επί Καραμαλή, οπότε δεν μετράει. Μάλιστα. Ρε Άρη, όμως τώρα, τα βάζεις με τα τρολάκια, πώς να μην ασχοληθούν, αφού είσαι κούκλος. Αφού σε είδανε και είπαν, Παναγιά μου, ένα παιδί. Οπότε ασχολήθηκαν. Αυτό. Την ομορφιά σου θαυμάσαμε όλοι. Την ομορφιά σου είναι αυτό που. Φτούσου να μην σε ματιάσουμε, Άρη μου.
24: Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look.
23: Βέβαια, γι' αυτό. Δίκιο. Αυτό σου λέω.
24: Γιατί εγώ, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, ναι, δεν αλλάζω απόψεις.
23: Πάντα Σιριζέος είναι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει, παιδιά. Διότι ήταν υπουργός Καραμαλή, μετά το 19 βγήκε και είπε με αφορά το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά μπήκε, έγινε κάτι σύμβουλος επικοινωνίας στο ΣΥΡΙΖΑ, κάπου χώθηκε, διάβαζε τις εφημερίδες. Μετά στο επικοινωνιακό επιτελείο επί Κασελάκη. Θέλω να πω, ο άνθρωπος πάντα Σιριζέος ήταν. Είτε γαλάζιος είτε κόκκινος. Αλλά Σιριζέος. Οπότε έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει. Τώρα, εσύ όμως, Άρη μου, άκουσα πριν, έλεγες το μαλλί μου, το αλλάζω και τα λοιπά και έχω τα μπούκλες. Γιατί το συνεχίζεις εσύ, αφού σε ενοχλεί?
24: Γιατί βλέπω ότι τα τρολάκια του κυρίου Μητσοτάκη, ναι, επειδή δεν έχουν με τι άλλο να ασχοληθούν,
23: ναι,
24: κοιτάνε να ασχοληθούν με το αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όπως όταν ήμουν μικρός.
23: Για πες μας γι' αυτό.
24: Γενικώς με πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία και περιεχόμενο.
23: Ρε Άρη, αν θέλανε ουσία και περιεχόμενο, δεν ακούγανε σένα. Ρε Άρη, δηλαδή θέλω να πω ο καθένας να ξέρει. Τέλος πάντων. Τώρα, εσύ γιατί λες ότι το κάνουν αυτό, Άρη μου? Για δώσε μου μια εξήγηση, τα παλιοτρολάκια.
24: Γιατί είναι ευκολότερο για αυτά να σχολιάζεις ένα χτένισμα παρά να ασχολείσαι με απόψεις και να βρίσκεις επιχειρήματα.
23: Τι επιχείρημα να βρεις? Ότι δεν είναι μαλλί αυτό, δεν χρειάζεται επιχείρημα, το κοιτάμε μόνοι μας. Το βλέπουμε, δεν είναι μαλλί αυτό, βρε Άρη, που ήρθε. Τέλος πάντων. Τώρα περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Πες μας εσύ την ουσία τώρα για να.
24: Η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη, ναι, για να μιλάμε σοβαρά.
23: Αλίμονο.
24: Αυτή έχει να κάνει, ναι, με τη διαχείριση του εγκλήματος των τεμπών.
23: Πώς μπήκαν τα τεμπή?
24: Έχει να κάνει με το μπάζωμα στον τόπο του
23: εγκλήματος
24: που ασχολείται το ειδικό δικαστήριο.
23: Ρε Άρη, τελικά σε Κωνσταντοπούλου θέλεις να μεταμορφωθείς? Και θέλω να πω, τουλάχιστον πρέπει να ξυρίσεις το μουστάκι.
24: Ναι, βέβαια. Αν αυτό είναι δύσκολο για να ασχοληθούν με τα παιδάκια και τους είναι πιο εύκολο να ασχοληθούν με το μαλλί ή το μουστάκι μου, τότε τους καταλαβαίνω και τους αφήνω σε αυτήν την επιλογή.
23: Όπου πρέπει να τσαντίστηκε πάρα πολύ από το δούλευμα που έτρωγε. Ρε εσείς, μην, αφού το βλέπετε, τα παίρνει, δεν αντέχει. Δεν αντέχει το δούλευμα. Δεν αντέχει το δούλευμα, αλλά σκάει με αυτό το μαλλί στην τηλεόραση και με αυτό την εικόνα. Δεν αντέχει το δούλευμα, σκαρφαλώνει πάνω στο ιστιοφόρο. Στο τέτοιο. Δεν αντέχει το δούλευμα, φωτογραφίζεται με. Δηλαδή θέλω να πω. Ναι, Άρη, εντάξει. Πάντως είναι καλό ο καθένας μας να ξέρει τι μπορεί να μπει. Ο Άρης, όταν θα σε δούμε, Άρη μου, θα μιλήσουμε για το. Άμα θέλουμε κανέναν άλλο κανονικό άνθρωπο σοβαρό να μιλήσει, θα ακούσουμε για. Και εσύ που λες ότι είσαι της επικοινωνίας, δεν ξέρεις ότι η εικόνα τραβάει το μάτι, άμα είναι πολύ έντονη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αδικείται. Αδικείται ο Άρης, παιδιά, πάρα πολύ, γιατί έχει πράγματα να πει. Έχει σημαντικά πράγματα να πει. Παραδείγματος χάρη, τα ελληνικά του μην τον. Εντάξει, υπουργός παιδείας ήταν.
0: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε, η παράταξη του μεσαίου χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. One, two,
23: three, πολύ σωστά, πολύ σωστά και ευτυχώς. Έτσι δεν είμαστε να χρεοκοπούμε δεύτερη φορά. Δηλαδή, μία φορά που διέλυσε τη χώρα ο Κώστας φτάνει. Να πεις, ο Καραμαλής φταίει για τη χρεοκοπία. Εκείνος πάτησε τον γκάζι όταν έβλεπε τον τοίχο να έρχεται. Θέλω να πω, δεν φταίει μόνο ο Καραμαλής, αλλά εκείνος είχε το τιμόνι και βλέπει τον τοίχο της χρεοκοπίας. Ξοδεύτε σαν να μην υπάρχει αύριο. Προσλάβετε σαν να μην υπάρχει αύριο. Οπότε, όσο να. Και βρήκε το καημένο το Γιωργάκη που ήθελε να κάνει λίγο το τιμόνι και του λέει: πάρε τώρα το τιμόνι εσύ. Δηλαδή, 10 μέτρα από τον τοίχο. Πριν χτυπήσει τον τοίχο, πήγε το άλλο το καημένο, δεν ήξερε, έπιασε το τιμόνι με τα χέρια του, τρακάραμε με το Γιωργάκη στο τιμόνι. Αλλά τον γκάζι το πατούσε 7 χρόνια ο Καραμαλής. Λέω τώρα, γιατί βγαίνει και έχει και ύφος. Έχει και ότι έχω. Ότι έχει, αντί να έχει κρυφτεί σε κανένα λαγούμι και να πει συγγνώμη για αυτό που έκανα, βγαίνει και. Τέλος πάντων. Τι είναι, Αλέξη μου, για πες τα εσύ που τα ξέρεις καλά τα αγγλικά.
2: 64 εδώ στο
3: αγγλικά. Αυτά είναι peanuts που μου λες τώρα.
2: Peanuts.
23: Peanuts, παιδιά. Ο Αλέξης από το Σικάγο.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Θα μιλήσουμε με μια κυρία που θα μας περιγράψει. Πάμε σε θέματα πίστεως και πλυντηρίων. Πίστης και ηλεκτρικές συσκευές. Αυτό είναι το θέμα μας αυτή τη στιγμή. Okay. Γεια σας. Τι σας συνέβη, πείτε παρακαλώ να ακούσουμε.
1: Είχε χαλάσει το πλυντήριο το πιάτο μου.
0: Συμβαίνει.
1: Και έκανε σαν τρελό. Δεν ζέστανε το νερό, δεν το έβγαζε έξω και μου είπαν πως θέλει ο εγκέφαλος άλλαγμα.
0: Σαν τρελό.
1: Καλύτερα να έπαινα καινούριο.
0: Πω, είχε τρελαθεί το πλυντήριο, έκανε τρέλες. Τρελό! Πήγε να βάλει πιάτο, μου βάζει πιάτο, είμαι τρελό εγώ!
2: Του παλαού!
0: Ναι, κάνατε με αυτό το τρελό, το εντελώς τρελό πιάτο. Του αλλάξατε εγκέφαλο.
1: Εγώ στεναχωρήθηκα γιατί δεν είχα χρήματα να πάρω καινούριο.
0: Λογικό.
1: Παρακάλεσε τον Άγιο Εφραίμ και ρίξα λίγο από το λαδάκι του μέσα για δύο φορές.
0: Συγγνώμη, ρίξατε λαδάκι μέσα στο πλυντήριο. Μάλιστα, το πιάτο. Και τι έγινε.
1: Ονειρεύτηκα δύο φορές τον Άγιο μου Εφραίμ ακριβώς δίπλα στο πλυντήριο. Έστεκε και με κοίταζε. Και θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, το πλυντήριο φτιάχτηκε μόνο του χωρίς να το πάω πουθενά. Μου το έφτιαξε ο Άγιος Εφραίμ.
0: Μπράβο, Άγιε Εφραίμ! Τώρα αυτό τι τύπη είναι, μπορεί να στείλει στην ανεργία όλους τους επισκευαστές. Θέλω να πω, είναι μόνο ο Εφραίμ που φτιάχνει πλυντήρια. Δηλαδή.
2: Ηλεκτρολογικά είναι άλλος Άγιος.
0: Ναι, δηλαδή τηλεόραση θα πάμε σε άλλον ή ο Εφραίμ φτιάχνει τα πάντα. Δηλαδή είναι πολυμάστορας. Δεν ξέρουμε. Θα ήταν καλό να μας το διευκρινίσετε κάποια στιγμή αυτό για να ξέρουμε τι να κάνουμε κι εμείς. Γιατί πάμε σαν ηλίθιους στους μαστόρους και δίνουμε λεφτά. Τέλος πάντων. Σας έχει συμβεί και κάτι άλλο εκτός από το αυτό με τον Εφραίμ, το πλυντήριο.
1: Επίσης είχα πουλήσει ένα παλιό αμάξι Corolla σε ένα παιδί. Πέρασαν 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα υπογράψει και νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Αυτός δεν είχε βάλει τη τελευταία υπογραφή. Με αποτέλεσμα να βρεθώ εγώ μετά από 3 χρόνια άσχημα πλεγμένη. Να ξεκορόλα σε ένα παιδί. Πέρασαν 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα υπογράψει και νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Αυτός δεν είχε βάλει τη τελευταία υπογραφή. Με αποτέλεσμα να

0: Ξουρισμένος
1: έφερε.
0: Ναι.
1: Και μιλούσαμε σαν να τον ευχαριστούσα και έφυγα.
0: Μα, τι, και μετά τι έγινε?
1: Το πρωί μου που ξύπνησα, ναι, ήξερα πως όλα θα τελειώσουν καλά. Όπως και έγινε. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, Άγιε μου Εφραίμ.
0: Δηλαδή λύνει και υποθέσεις εφορίας ο Άγιος Εφραίμ και... Τι είναι αυτός ο εγώ πρώτη φορά το ακούω.
2: Πολυεργαλείο.
0: Τι αγιάρα είναι αυτή. Μπράβο. Μπράβο, Άγιος Εφραίμ. Άλλο πράγματα έχει. Για πείτε παρακαλώ άλλα.
1: Ήταν μια οικογένεια που είχαν ένα δάνειο. Και δεν είχαν να το πληρώσουν. Δεν ξέρω... Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς.
0: Ναι.
1: Και αν δεν το... Αν δεν το είχαν πληρώσει, ναι, το δάνειο, ναι, θα το είχαν πάρει πληστηριασμό.
0: Το δάνειο?
1: Η τράπεζα.
0: Α, το σπίτι εννοείται μάλλον. Εντάξει, δεν είναι. Αν, δηλαδή δεν είχε να πληρώσει το δάνειο και θα τους πέραν το σπίτι οι τράπεζες. Μάλιστα. Και τι έκανε ο Άγιος, τους πλήρωσε το δάνειο?
1: Ο Άγιος μπήκε μέσα στο κομπιούτερ.
0: Στο κομπιούτερ του διαβόλου μπήκε ο Άγιος.
1: Όλα τακτοποιήθηκαν και το σπίτι έμεινε στο... Στο ζευγάρι αυτό.
0: Όπα, εδώ.
1: Και δεν του το πήρε η τράπεζα.
0: Καθίστε.
1: Φαίνεται τρελά όλα αυτά, έτσι.
0: Όχι! Ούτε. Κοίτα, που λέει τρελά. Έλα, Παναγία μου. Αλλά να πω κάτι που. Γιατί ξέρουμε όλοι τα κομπιούτερ είναι του διαβόλου. Μπήκε ο Άγιος μέσα στο μηχάνημα του διαβόλου. Μήπως μιλάτε για το διάβολο? Τέλος πάντων, δεν. Ερώτημα. Άλλο παράδειγμα, άλλο θαύμα. Άλλο παράδειγμα θαύματος έχετε να μου πείτε.
1: Εγώ παρακολούθησα τον Άγιο Εφραίμ για την ταυτότητα της κόρης μου, της Μαρίας.
0: Είχε χαθεί η ταυτότητα της Μαρίας?
1: Δύο χρόνια νομίζω.
0: Α.
1: Ναι, και είχε χάσει την ταυτότητα.
0: Α, τη Μαρία.
1: Παρακολούθησα τον Άγιο Εφραίμ, πολλούς Αγίους, την Παναγία μας.
0: Όλοι θα ασχοληθούμε με την ταυτότητα της Μαρίας.
1: Τη βρήκαμε.
0: Μα καλά, ξεσηκώσατε όλο το συναξάρι και για να βρείτε την ταυτότητα, πηγαίνετε να βγάλετε μια άλλη. Είναι δυνατόν? Τέλος πάντων, είναι πράγματα αυτά, ασχολούνται με αυτά τα πράγματα οι Άγιοι?
1: Οι Άγιοι είναι δίπλα μας, κοντά μας.
0: Όλοι!
1: Δεν χρειάζεται να πεις τώρα, α, καλά, τι είναι αυτά που λες, με πλυντήρια, με το ένα με το άλλο, θα ασχολείται ο Άγιος.
0: Αμα...
1: Με όλα.
0: Με όλα ασχολείται ο Άγιος.
1: Είναι οι προστάτες μας, είναι οι βοηθοί μας.
0: Που λέμε προστασία οι Άγιοι, μάλιστα, εντάξει, δεν είναι, είναι οι βοηθοί μας. Δεν την ξέρω ότι είναι ορδινάτσες μας οι Άγιοι. Μα τι είναι τέλος πάντων αυτοί οι Άγιοι, είναι...
1: Είναι ο φίλος μας, ο Άγιος Εφραίμ, ο μπαμπάς μου, ο φίλος
0: ο μπαμπάς σας, που λέμε.
1: Ό,τι προβλήματα έχουμε, τα αφήνουμε στους Αγίους, στην Παναγία.
0: Ναι.
1: Για τα παιδιά μας, έχουμε προβλήματα.
0: Στην Παναγία και στους Αγίους. Σιγά μην ασχοληθούμε εμείς με τα προβλήματα. Σιγά μην ασχοληθούμε εμείς με τα προβλήματα των παιδιών μας. Σιγά. Στους Αγίους και την Παναγία. Μπαμπά, έχω πρόβλημα. Τράβα στην Παναγία. Θα προσευχηθώ, θα προσευχηθώ. Να σου πω το πρόβλημα. Όχι, δεν χρειάζεται. Ξέρει η Παναγία. Θα προσευχηθώ και θα στο λύσει. Παρά τα μίσικο τώρα να δω τηλεόραση. Βολικό. Βολικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά. Ναι. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχουμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: σήμερα δεν έχω ακόμα ασχοληθεί με τον Νίκο. Και είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Εκπομπή χωρίς Νίκο, προκοπή δεν κάνει. Δεν κάνει ρήμα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Αλλά
0: σημασία
1: δεν κάνει εκπομπή.
0: Η ουσία, ακριβώς. Δεν κάνει εκπομπή. Σημασία έχει η ουσία. Έτσι, κοιτάμε την ουσία, όχι τη ρήμα. Νίκος Ανδουλάκης έδωσε βαρισήματη συνέντευξη. Πάντοτε είναι βαρισήματη, γιατί βαρύς. Ο Νίκος είναι βαρύς. Είναι θυμωμένο συχνά. Είναι... Έχει νεύρα. Εντάξει, λογικό είναι.
1: Καλή και γλυκός.
0: Έχουμε εξηγήσει. Είναι γλυκύτατος. Είναι πετιμέζι, παιδί μου. Σου ανεβάζει το ζάχαρο. Τον κοιτάς και ανεβαίνει το ζάχαρό σου. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά, έτσι. Όλα εξηγούνται. Ψυχολογικό. Ο άνθρωπος βλέπει ότι δεν έχει αναλάβει μια δουλειά την οποία δεν είναι και φοβερά πετυχημένος. Αυτός ο Άνε είναι, δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα στον κόσμο. Στο Πασόκ, όπως έχετε καταλάβει και στην Ελλάδα του Αλέξη μας, και στο Πασόκ έρχονται διάφορα άστεγα. Είναι το ίδρυμα, το χαμόγελο του Σιριζέου. Ναι. Μετανομαστεί το Πασόκ. Οι άστεγοι Σιριζέοι

0: έχουν καταφύγιο στο Πασόκ. Δεν του θέλει ο Αλέξόλου. Έχει τα μίνιόν του τα καινούρια και παίζει. Οπότε δεν θέλει. Και οι υπόλοιποι ΣΥΡΙΖΑ τι να κάνουν, βρίσκουν στο Πασόκ. Τι είναι, ποιο είναι το ηθικό πλαίσιο, παιδιά, για να μπει κάποιο στο Πασόκ?
1: Ποιο είναι το ηθικό πλαίσιο? Οι άνθρωποι που παίρνουν στο Πασόκ να μην έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό, να μην έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις που έχουν υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να μην είναι πρόσωπα τα οποία κάτω από κάποιες περιστάσεις λειτουργήσαν εις βάρος της δημοκρατίας, του ορθού λόγου. Προφανώς υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Ρε Νίκο, άμα ίσχυε αυτό το πλαίσιο, ούτε μισό Σιριζέος δεν θα περνούσε από το Παζόκ. Δηλαδή μόνο το τελευταίο. Σε βάρος της λογική του ορθού λόγου. Τέλος, τελείωσε. Όλοι οι Σιριζέοι έξω. Χωρίς να βάλουν τίποτα από όλα τα άστα, άστα όλα τα άλλα. Που και στα άλλα θα αποτύγχαναν οι Σιριζέοι.
2: Και ο Πελεγρίνης.
0: Όχι, ο Πελεγρίνης.
2: Γιατί.
0: Ποιήση, ποιήση. Αυτός δεν έχει πληγώσει τους Έλληνες. Τους έχει κάνει να γελάσουν. Οπότε μπορεί ο Πελεγρίνης και ο Φαμφαραντούρης. Αυτοί μας έχουν κάνει να γελάσουμε, οπότε τους παίρνουμε. Δεν θα πω, ρε Νίκο. Δηλαδή. Είναι αυτό το. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Και πριν τα έλεγα με το Μητσοτάκι. Ρε, εσύ ζούμε εδώ, τους ξέρουμε όλους αυτούς. Δεν είμαστε από αλλού. Δεν ζούμε στη Γουαδελούπη. Και έρχεσαι και λες, α, μπράβο που έχετε ηθικό πλαίσιο. Αφού τους ξέρουμε, τέλος πάντων. Θυμάστε που ο Νίκος θεωρεί πάρα πολύ αλαζονικό το ότι ο Τσίπρας είπε ή εμείς ή κανείς. Δεν υπάρχει παζό. Ή εμείς θα αλλάξουμε, ή εμείς θα κάνουμε κυβέρνηση, ή κανείς δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή την πολιτική. Το θυμάστε που το είπε αυτό ο Τσίπρας. Το ίδιο λέει και ο Νίκος.
1: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό που... με εμάς την αντιπολίτευση.
0: Αλλά αυτό δεν είναι αλαζονικό, γιατί είναι πράσινο. Δεν είναι το ίδιο με του Τσίπρα, δεν είναι αλαζονικό. Προσπαθώ να κάνω το αλαζονικό για τον Νίκο. Δεν γίνεται όμως. Δεν είμαι τόσο καλός ποιητής. Ο Νίκος, όπως καταλαβαίνει, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και θέλει να διώξει την ευθύνη από πάνω του σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές, που είναι και το πιο πιθανό. Θέλει να διώξει, να πει: εγώ, παιδιά, α, δεν φταίω εγώ, φταίτε εσείς.
1: Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, η κοινωνία έχει επιβραβεύσει τη σημερινή πολιτική με συγκεκριμένα αποτελέσματα.
0: Τώρα ανοίγω, κάτσε τώρα να σου το πω λίγο. Θα το ξέρεις μάλλον, αλλά σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, εγώ εδώ είμαι για να σε βοηθήσω. Σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία, που θα είναι πρώτο κόμμα, δεν θα κερδίσει τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, επειδή θα πάμε όλοι οι ψηφοφόροι να πούμε: πω, πω, τι κυβέρνηση άρα είναι αυτή, ρε Παναγιά μου, Παναγιά μου, μια κυβέρνηση άρα, φέρε άλλα 4 χρόνια, κύριε Στέφανε. Όχι. Αυτό που θα πούμε είναι: πω, πω, Παναγιά μου, τι άχρηστη είναι αυτή, ρε παιδάκι μου, στην αντιπολίτευση. Και έτσι θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, Νίκο, δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίνε οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Φταίς εσύ, που δεν έχεις καταφέρει να μας πείσεις ότι μπορεί να είσαι κυβερνήτης της προκοπής. Και τώρα που το σκέφτομαι, ρε Νίκο, εσύ δεν έχεις καταφέρει να πείσεις ούτε τους ψηφοφόρους του κόμματός σου ότι κάνεις για πρωθυπουργός. Και θα φταίμε οι υπόλοιποι άμα κερδίσει ο Μητσοτάκης. Ρε Νίκο, είπαμε δηλαδή, δεν φταίνει εσύ, Νίκο, μόνο εσύ, κανένας άλλος. Είχες όλες τις ευκαιρίες και αποφάσισες να το παίξεις ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Και ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει η δεξιά και άλλα τέτοια κολλήματα του παρελθόντος. Νίκο, εσύ φταίς και κανένας άλλος που θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Ούτε καν ο Τσίπρας. Αυτός ο καημένος μέχρι εκεί όσο πήγε. Δεν είναι για παραπάνω, φουκαράς και θα αρχίσει να πέφτει. Εσύ μόνο μπορούσες να τον κερδίσεις. Το Πασόκ μόνο μπορούσε να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και εξαιτίας σου δεν θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε, και όχι μόνο δικό, και του Δημάρχου και όλων των πολύ αριστερών του, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Εσείς φταίτε, παιδιά, που θα ξανακερδίσει η Νέα Δημοκρατία και μην προσπαθείτε να πετάξετε τον μπαλάκι στους άλλους. Λοιπόν, σε αυτή τη συνέντευξη ήταν καλή συνέντευξη, ήταν στο Earth News και ήταν εκτός από το Σταθ, ήταν και είχε και δημοσιογράφη, τον ζορίζανε λίγο, δεν τον αφήνανε έτσι, πείτε μας, και λέει αυτός πετάει ο Γάιδαρος, α, τι φτερά έχει ο Γάιδαρος, για πείτε μας. Οπότε τον ρωτούσαν και τον πιέζαν λίγο, εδώ τώρα τον ρωτάνε πολύ συγκεκριμένα. Κάποιο λάθος έχεις κάνει συγκεκριμένο να μας πεις, αλλά να μας το πεις, όχι.
3: Κύριε Πρόεδρε, με το χέρι στην καρδιά σας, όταν κάνετε την αυτοκριτική, σας λέτε πού έχω κάνει λάθος.
1: Όλοι κάνουμε λάθη. Προφανέστατα.
3: Ένα-δύο παραδείγματα, ας πούμε.
1: Κάθε πολιτικός κάνει και λάθη. Όμως θέλω να σας πω, κύριε Παντωνίου, ότι αυτό τον αγώνα τον δίνω στο προσκήνιο. Και γνωρίζω ότι και τα λάθη που θα γίνουν.
3: Όπως
1: είναι λάθη,
3: ένα-δύο παραδείγματα,
1: τα οποία δεν κοστίζουν στον Νίκο Λόγο.
0: Του λέει ο Αντωνίου, λέει, Πες μας ρε παιδί μου ένα, εντάξει, έχω κάνει λάθη, γενικά δεν λέει τίποτα, εντάξει, όλοι έχουμε. Ένα λάθος μπορείς να μας πεις.
1: Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Τα παιχνίδια του παρασκηνίου και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Και αυτό που σας λέω δεν είναι μια περιγραφή. Αυτό που σας λέω είναι βασικό μου πολιτικό επιχείρημα.
3: Να νιώσεις στο προσκήνιο πολιτικά, να πείτε ότι εκεί δεν μπορούσα να είχα κάνει κάτι διαφορετικό αν υπάρχει κάτι.
1: Αυτό που σας είπα δεν είναι μια περιγραφή. Είναι κεντρικό επιχείρημα. Γιατί ζητώ την εμπιστοσύνη του λαού. Διότι τα δικά μου λάθη, που είναι ανθρώπινα τα λάθη στην πολιτική όπως είναι και στη ζωή, δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Και δεν έχω κάνει ποτέ παιχνίδια παρασκηνίου.
0: Καλά, όχι ότι θα μας τα έλεγες αν τα έχεις κάνει, γι' αυτό λέγονται παρασκηνίου. Δεν λέει ένα λάθος. Γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί ότι έχει κάνει κάποιο λάθος ο Νίκος. Οπότε λέει, έχω κάνει λάθη. Όσο για το δεν έχουν στοιχήσει, αν έχουν στοιχήσει, εάν όντως τα λάθη των άλλων, της κυβερνήσεως, ας πούμε, στοιχίζουν δισεκατομμύρια, το ίδιο στοιχίζουν και τα δικά σου, που εξαιτίας της ανεπάρκειάς σου, Νίκο μου, η κυβέρνηση αυτή παραμένει στη θέση της και θα παραμένει και την επόμενη τετραετία. Οπότε και τα δικά σου λάθη στοιχίζουν, Νίκο. Το ίδιο όσο στοιχίζουν και των αλωνών. Γιατί χάρη σε σένα οι άλλοι θα είναι εκεί ψηλά. Και με τον Νίκο και τον άνθρωπο που δεν μπορεί να σκεφτεί ούτε ένα του λάθος. Τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
2: 64 εδώ στο
4: Αδελφέ, αυτά είναι πείνα που μου λες τώρα.
2: Πείνα.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
8: Νόβα 931.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
10: Sky 100,3.
8: αυτό. 5% έφτασε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Χθες ανακοινώθηκαν με τα καύσιμα και τα ενίκια να οδηγούν την κούρσα των ανατιμήσεων και τους πολίτες να προσπαθούν να βγάλουν άκρη με έναν οικογενειακό προϋπολογισμό που πιέζεται όλο και περισσότερο.
10: Κάθε εβδομάδα θα δείτε το κάθε προϊόν διαφορετική τιμή. Πιο ψηλά. Είτε από 10 λεπτά, μπορεί και μισό ευρώ.
11: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
8: Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή συνταξία η Τζέση Αμπντουλάη και στην επιμέλεια παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο η Χριστίνα Βίδου. Είμαστε ακριβώς στα 2 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέες αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Σύμφωνα με το Axios, η Ουάσιγκτον προχώρησε στη συμφωνία μετά την άρνηση του Κιέβου να σταματήσει τα πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια. Για άδικη και ανέντιμη απόφαση κάνει λόγο Ζελένσκι. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά άνω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η εφαρμογή του μέτρου. Ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer ή δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς, της μεγάλης φωτιάς σε 2 βιοτεχνίες στο Αιγάλεως, σοβαρές ζημίες στα κτίρια, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους αλείς, προαναγγέλει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Χινάς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο. Περικοπές 141 δισεκατομμύρια ευρώ στο επόμενο 7ετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνει η Ιρλανδική Προεδρία. Εφικτό στόχο χαρακτηρίζει την αυτοδυναμία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στους 27 οι τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά, καλά στην υγεία τους όλοι οι Έλληνες που ζουν στη χώρα, σύμφωνα με τον Έλληνα πρέσβη στον Sky. Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των Χούθη σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Οικονομικών, μεγάλης κλίμακας, στρατιωτική επιχείρηση αντιπίνων από το Ριάτ. Και πάμε στα αθλητικά. Έχει αναμετρήσει σήμερα για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League στις 5.30 ΑΕΚ με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Με 2 αγώνες συνεχίζεται σήμερα η Super League, 7.30 ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Ατρόμητος. Και τέλος ο καιρός, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα η σημερινή ημέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στο Ιόνιο και τα δυτικά επιρωτικά αναμένονται βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που τη νύχτα ενδέχεται να είναι ισχυρές στα βορειοδυτικά. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στην Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε κεντρικό μαγκαζίνο Sky 100,3. Μια ενεργειακή συμφωνία με έντονο πολιτικό παρασκήνιο φέρνει ακόμη πιο κοντά Ουάσιγκτον και Μόσχα, προκαλώντας την οργή του Κιέβου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ευνηδιαστικά, θα το δούμε, την επιστροφή μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στη διεθνή αγορά. Όλα αυτά γιατί έχουν τη σημασία τους λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Η Λουίζα Κροντήρη είναι μαζί μας. Καλώς την, καλό μεσημέρι, Λουίζα.
12: Καλό μεσημέρι.
8: Και το Axios ιστοσελίδα συνδέει έτσι ευθέως και όλα σε αυτή την απόφαση με τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια και κάνει και την ανάλυση. Να τα δούμε λίγο, σε παρακαλώ.
12: Είχαμε στην ουσία μια στροφή 180 μοιρών από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος μόλις λίγες εβδομάδες πριν είχε επιβάλει κυρώσεις σε διάφορες χώρες για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Τώρα ο ίδιος έρχεται και ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, ευχαριστώντας τον μάλιστα δημόσια. Βάσει της συμφωνίας, η Ρωσία θα προμηθεύσει την αμερικανική και τη διεθνή αγορά άμεσα με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και ακόμη 1 εκατομμύριο τόνους αργότερα. Είναι, για να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο σημαντικό το ντίζελ, είναι κρίσιμη σημασία για τη γεωργία, για τη θέρμανση, για τη λειτουργία των εργοστασίων, την κίνηση των οχημάτων στις ΗΠΑ. Η τιμή του πλέον είχε εκτοξευτεί, είχε φτάσει στα 6,2 δολάρια το γαλόνι, λόγω των ελλείψεων που έχουμε στη διεθνή αγορά καυσίμων και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και αυτό έχει οδηγήσει σε μια κάθετη πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ, εν όψη φυσικά των ενδιάμεσων εκλογών, κάτι που καίει ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο. Και ο ίδιος σε ανάρτησή του, όπως το έχει πει και άλλες φορές, εκτιμά ότι με αυτή τη συμφωνία αμέσως θα έχουμε μια σημαντική μείωση των τιμών στο συγκεκριμένο θέμα. Ο ιστότοπος Άξιος που ανέφερες και εσύ είπε πως ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να συνάψει αυτή τη συμφωνία για τα καύσιμα με τη Ρωσία, αφού ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αγνοήσει τα έξι αιτήματα τα αμερικανικά για να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου. Και φυσικά αυτή η συμφωνία έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια του Κιέβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικρίνει τη συμφωνία λέγοντας πως τα δώρα στον Πούτιν δεν πρόκειται να φέρουν την ειρήνη. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, αυτή η συμφωνία σημαίνει περισσότερα χρήματα προς τον Πούτιν, ούτως ώστε να προκαλέσει περισσότερα δεινά στην Ουκρανία. Και να πούμε το ενδιαφέρον ότι αυτή η συμφωνία ανακοινώθηκε την ίδια μέρα που διαπραγματευτικές ομάδες Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων βρίσκονταν στο Μαϊάμι για να κάνουν συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για μια ενιαία πρόταση τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.
13: Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα στο βωμό των εκλογών, γιατί πολλοί το διαβάζουν πια ως τέτοια, και την κίνηση δηλαδή την ερμηνεύουν. Μας τα είπες και εσύ, Λουίζα, η δημοτικότητά του ήταν του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έχει φύγει, έχει πραγματικά καταρακωθεί το γόητρό του και η οικονομία είναι που το μαστίζει, οπότε είναι αυτό που μαστίζει τους πολίτες, γι' αυτό και αυτή η κίνηση. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για να πάμε εμείς και στο τι σημαίνει όλα αυτά για τη χώρα μας. Ωραία, θα σας συναντήσουμε και στην πορεία να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις μετά τις και μισή από ό,τι υπολογίζω. Πέρα όμως, κυρίες και κύριοι, από τις πολιτικές προεκτάσεις, η συμφωνία αυτή μπορεί να αλλάξει και τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Και το ερώτημα είναι τι θα σημαίνει για την Ευρώπη, αλλά και για τις τιμές που πληρώνουμε εμείς. Ακούστε τον ναυτιλιακό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη.
14: Εκ των πραγμάτων θα αλλάξουν οι φωτιστικές γραμμές, θα αλλάξει ο τρόπος που θα μεταφέρει.
15: Όταν το δούμε να γίνεται, βέβαια, να συμβαίνει.
14: Αυτό γίνεται αμέσως. Αλλιώς θα φεύγει το ντίζελ από την Αμερική προς Βραζιλία ή προς Βραζιλία προς την Αμερική, και αλλιώς θα φεύγει τώρα. Οπότε η Ευρώπη θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί, εάν η Ευρώπη θα απαντήσει σε αυτή την πρόκληση. Γιατί εδώ, ξέρετε, αλλάζουν τα βασικά σημεία μιας παγκόσμιας αγοράς. Δηλαδή, βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση για να ανακουφίσει το δικό του λαό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ανακουφίζοντας τους Αμερικανούς εμείς θα ανακουφιστούμε.
13: Ήταν ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, ναυτιλιακός αναλυτής, και τώρα θα ακούσετε τον επίκουρο καθηγητή παγκόσμιας οικονομίας, τον κύριο Θανάση Μποζίνη, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
16: Το πιο σημαντικό από όλα είναι η ψυχολογία των αγορών. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω μια ενεργειακή συμφωνία, η οποία γεωγραφικά θα ανοίξει. Δεν μπορεί να είναι μόνο στις ΗΠΑ. Όταν ρίχνεις στην Αμερική 300.000 τόνους πετρέλαιο, στην ουσία η Αμερική δεν θα παίρνει από δεξιά και αριστερά πηγές. Άρα στην ουσία το ρίχνεις στην παγκόσμια αγορά. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ενεργειακά η Ευρώπη είναι απομονωμένη. Θα υποχρεωθεί σε κάποια πράγματα, με τη συμμαχία την ενεργειακή Ρωσίας και Αμερικής, θα υποχρεωθεί να κάνει κάποια βήματα πίσω προκειμένου να υπάρχει ενεργειακή διπλωματία.
13: Μέχρι τότε όμως να δούμε εμείς εδώ τι κάνουμε. Ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ελλάδος, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, μίλησε στο Μέγκα.
17: Είχαμε μια πτώση για το πετρέλαιο κίνηση αυτή τη βδομάδα. Μέση τιμή Ελλάδος 2,20 για την αμόλυβδη, 2,13 για το πετρέλαιο κίνησης. Και ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτό. Θα πέσουν 4.700.000 τόνοι πετρέλαιο από τη Ρωσία, ναι, για Αμερική και για τον υπόλοιπο πλανήτη.
18: Μάλιστα.
17: Από τη στιγμή που θα πέσει προϊόν στην αγορά, οι νόμοι της αγοράς λένε ότι θα πέσει τιμή.
13: Και βέβαια, όσο πλησιάζουμε στο χειμώνα, πάμε να δούμε τι γίνεται και με το πετρέλαιο. Θέρμανση στο προσκήνιο έρχεται, ειδικά η τιμή του. Μέχρι στιγμής είναι υψηλές, παραμένουν υψηλές. Ακόμη και μια ενδεχόμενη έκπτωση δεν είναι βέβαιο ότι θα αρκέσει για να κινηθεί η αγορά. Ακούστε τι είπε εδώ στο ραδιόφωνο, εδώ σε εμάς τον Sky, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Νόμου Αττικής, η κυρία Μαρία Ζάκα.
19: Θα δώσουν πάνω κάτω, υποθέτουν, 30 λεπτά για πετρέλαιο θέρμανσης, επιδότηση, δηληστήρια μαζί με το κράτος. Δηλαδή, αν πάρουμε υποθετικά ότι μέση τιμή δεν είναι 2 ευρώ, αλλά είναι 1,90 το πετρέλαιο, θα πάει λες το 1,60. Πάλι δεν θα πουλήσουμε. Πάλι δεν θα πάρουνε.
13: Να μείνουμε λοιπόν στα δικά μας από τις διεθνείς εξελίξεις ενώ στην ενέργεια και τον deal που έχει κάνει αυτή τη στιγμή εφηνεδιαστικά ο Τραμπ με τον Πούτιν για τον ντίζελ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα. Μια απόφαση που ανοίγει το δρόμο για νέες επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 28. Τι προβλέπει αυτή η απόφαση, ποια έργα θα προχωρήσουν, θα μας πει αμέσως ο Κωνσταντίνος Δαυλός και θα δούμε μετά τι σημαίνει και για τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Όλα έχουν αντίκτυπο στις τσέπες των πολιτών. Ή ελπίζουμε τουλάχιστον κάποια να είναι και θετικά.
18: Ας ξεκινήσω με αυτό που είπες για το τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες. Προσμετρώνται αυτά και στο δημόσιο χρέος και στο πρωτογενές αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι μπορούμε αυτό το ένα δις να το δώσουμε ελεύθερο χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα. Παραμένει η οικονομία και τα δημοσιονομικά να έχουν την σημασία τους. Άρα δεν είναι χρήματα τα οποία μπορούν να δίνονται ανεξέλεγκτα. Παρά τα αυτά, από τη στιγμή που έχει ανοίξει αυτός ο δρόμος, δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουν διάφορα νέα προγράμματα και θα σας πω μερικά. Επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ είναι 200 εκατομμύρια, είναι ένα έργο που ενδιαφέρει και έχει ακουστεί πάρα πολύ τελευταία, διότι η ενέργεια που δημιουργείται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν δεν καταναλωθεί την ώρα που δημιουργείται, χάνεται. Ενώ αν μπει σε μπαταρίες, μπορείς να την διοχετεύσεις στο σύστημα αργότερα, όταν εκεί θα είναι υψηλότερη τιμή. Νέο πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες για 100.000 δικαιούχους. Ενδιαφέρει και έχει αποδειχθεί ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ. Συμμετέχουν συνεχώς. Το πρόγραμμα Ηλέκτρα για αναβάθμιση 109 παλαιών κτηρίων του Δημοσίου. Το πρόγραμμα Φίβος Αθηνά για ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων. Επίσης, σιδηροδρομικά έργα ενίσχυσης της ασφάλειας. Δεν χρειάζεται απλά να πω γιατί έχει σημασία να έχουμε βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Σταθμή φόρτισης λεωφορείου ύψους 20 εκατομμυρίων είναι μόνο μερικά από τα μέτρα που αναμένεται να προχωρήσουν με αυτήν την ρήτρα ενεργειακής αναβάθμισης. Ο κύριος Πιερακάκης για το θέμα είπε ότι η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτησή μας από διεθνείς κρίσεις, σαν και αυτή που συζητούσατε πριν από λίγο με την Λουίζα Κροντήρη.
13: Και θα επιστρέψω σε σένα, δώσ' μου λίγο το περιθώριο, γιατί θα πάμε λοιπόν ξανά στα ενεργειακά. Το ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες στρέφεται κυρίες και κύριοι στις Βρυξέλλες, σε αποφάσεις επόμενης εβδομάδας. Η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη δημόσια τηλεόραση και για τη ρήτρα διαφυγής, αλλά και τη συζήτηση που υπάρχει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
20: Η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, αλλά ήδη το Eurogroup αυτό το Σαββατοκύριακο έστρωσε το χαλί. Θα έχουμε σίγουρα εξελίξει την επόμενη εβδομάδα. Ήδη αυτή η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια δημιουργεί έναν επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Και δίπλα σε αυτό είναι η άλλη παράλληλη αλλά απόλυτα συνδεδεμένη μάχη που θα δώσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέσα στο πλαφόν των δαπανών στο οποίο έχουμε δεσμευθεί.
13: Και μπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναζητούνται λύσεις για το ενεργειακό κόστος, όμως για τα νοικοκυριά η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη. Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τον προϋπολογισμό τους. Οι πολίτες βλέπουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ να ανεβαίνουν, να αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τα έξοδά τους. Ας ακούσουμε τι λένε ήδη για να πάμε μετά ξανά στον Κωνσταντίνο Δαβλό για να δούμε πλέον και τους επίσημες δείκτες της οικονομίας.
21: Κάθε εβδομάδα θα δείτε το κάθε προϊόν διαφορετική τιμή. Πιο ψηλά. Είτε από 10 λεπτά, μπορεί και μισό ευρώ.
22: Τώρα η μόνη λύση, μπας και γλιτώσουμε τίποτα, είναι μόνο τα ηλεκτρικά τα πατίνια ή κανένα ποδήλατο.
23: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
13: Με τον πληθωρισμό επίσης να ανεβαίνει, Κωνσταντίνε. Χθες είχαμε τις επίσημες ανακοινώσεις, 5% το Σεπτέμβριο.
18: Είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο, όπως και να έχει. Πιο εντυπωσιακό και από τον Αύγουστο, που ήταν 3,8%. Πιο εντυπωσιακό και το μέσο όρο των 9 μηνών, που είναι 4%. Το οποίο μάλιστα ήδη έχουμε ξεπεράσει το νούμερο που έχει βάλει στο προσχέδιο του προϋπολογισμού η κυβέρνηση για όλο το έτος το τρέχον, για το 2026. Δεν συζητάω για το 2027 που υπολογίζει να υπάρξει πτώση. Το θέμα είναι ότι για να πετύχει το 3,5 που έχει βάλει στον προϋπολογισμό από τη στιγμή που είμαστε τώρα στο 4, θα πρέπει να έχουμε πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό τους επόμενους μήνες που περισσεύουν μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι κάτι δύσκολο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται.
13: Να φανεί έτσι, δηλαδή όταν και εφόσον και μετά πότε.
18: Το λέω γιατί αυτό θα μπορούσε να επιφέρει και αναγκαστικές αλλαγές στον προϋπολογισμό. Διότι άλλο είναι να υπολογίζει ένα προϋπολογισμό με 3,5 και άλλο να έχει πάει στο 4 και να περάσει και στο 4, κάτι. Ή να είναι στο 3,9. Εγώ δεν λέω, έχουμε πτώση, μακάρι. Εδώ πάμε να δούμε τώρα πολύ σοβαρά προβλήματα από τα καύσιμα. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, αυτές οι πέντε, από τις πέντε μονάδες, αυτό το 5%, οι τρεις μονάδες είναι μόνο από τα καύσιμα. Η βενζίνη έχει άνοδο ετήσια 22,5%, το ντίζελ 38,8%, το πετρέλαιο θέρμανσης εκτοξεύτηκε 53,2%, το φυσικό αέριο 55,2%. Δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Η βενζίνη έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα, είναι πάνω από μία μονάδα η επιβάρυνση. Τα άλλα είναι κάτω από μονάδα, το φυσικό αέριο είναι στο μισό. Πάμε τώρα στην κατοικία, η οποία και εδώ έχουμε επιβαρύνσεις λόγω της ενέργειας, αλλά και για άλλοι παράγοντες. Το ρεύμα, σύν 15%, τα ενίκια, 5,9%. Οι εργασίες για επισκευή κατοικίας, πολλοί κάνουν τώρα, πάντα θέλουν να ανακαινήσουν, να τα δώσουν ενδεχομένως για βραχυχρόνια μίσθωση ή για φοιτητικές κατοικίες, οι επισκευές αυτές, σύν 5,3%. Και οι μεταφορές, υψηλά, λόγω βεβαίως του ντίζελ, 11,3%, και αυτό επηρεάζει τα πάντα, τα τρόφιμα, όλα, οποιοδήποτε είδος μετακινείται. Παρά τα αυτά, τα τρόφιμα καταφέρνουν να έχουν μια μεικτή εικόνα, δεν είναι μόνο αύξηση, και αυτό είναι ένα θετικό. Το κρέας είναι πρωταγωνιστής, μοσχάρι 12,3%, αρνί κατσίκι 9,7%, αυγά 6,6%. Απ' την άλλη, το λάδι πτώση έντονη 11,9%, το ρύζι πτώση έντονη 8,2%, τα φρούτα πτώση 8%. Άρα βλέπουμε ότι τα τρόφιμα έχουν μια ισορροπία, αν θέλεις, και κρατώνται, και σαν κατηγορία κρατώνται στο 1,5%, άρα είναι πολύ χαμηλότερα και από το 5 αλλά και από το 2 που θεωρητικά είναι ο στόχος που θέλει η Ευρώπη να έχει. Και θα τελειώσω με τρία ακόμα νούμερα τα οποία μας επηρεάζουν. Τα εστιατόρια είναι συν 5,7%. Δεν θα πω για τα ξενοδοχεία που είναι πολύ μεγάλη αύξηση, αλλά τον Έλληνα το Σεπτέμβριο το ξενοδοχείο ελάχιστα τον επηρεάζει. Επηρεάζει τους τουρίστες, άρα δεν θα το αναφέρω. Η υγεία, μικρή αύξηση συν 1,4%. Απ' την άλλη, η τηλεφωνία, πτώση 2%.
13: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ανάλυση και για τα νέα δεδομένα που μας έδωσε, τα νέα στοιχεία. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων, καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, έχει φέρει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση πολλούς επαγγελματίες. Θα σταθούμε στους αλείς που έχουν πολλές κινητοποίησεις, έχουν ανοίξει μάλλον ένα κύκλο κινητοποίησεων, ζητούν μεγαλύτερη οικονομική στήριξη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετα μέτρα, με το βάρος να πέφτει τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου όσο και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Ακούσετε δήλωση στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς.
20: Κάναμε μια πρώτη προσπάθεια την περασμένη εβδομάδα να διπλασιάσουμε το επίπεδο στήριξης προς τους Έλληνες αλλοίς. Ξαναβρεθήκαμε στη Χαλκιδική και με τον Πρωθυπουργό και συμφωνήσαμε ότι θα κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα. Τους εξηγήσαμε ότι αυτό το δεύτερο βήμα πρέπει να είναι ποσοστικοποιημένο και κοστολογημένο. Είμαστε σε επαφή με το οικονομικό επιτελείο. Πρέπει όντως να κάνουμε αυτό το επιπρόσθετο βήμα. Το επιπρόσθετο βήμα εγώ το βλέπω να γίνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ένα επιπλέον στάδιο αύξησης στο πετρέλαιο, που είναι το βασικό ζητούμενο. Και δεύτερον, πιστεύω ότι πρέπει λίγο να ξύσουμε τον πάτο στο βαρέλι του προγράμματος για την αλλία, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια επιπρόσθετη προσπάθεια από τα δικά μας λεφτά της αλλίας, έτσι, κυρίως για τα δίχτυα του, για τις ζημιές που έχουν.
13: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική διάσταση όλων αυτών που ακούσατε, κυρίες και κύριοι, μέχρι τώρα τουλάχιστον, που έχει να κάνει με την ενέργεια και τις τιμές και τα καύσιμα και τα τρόφιμα, τον πληθωρισμό στο 5%. Η ακρίβεια και κυρίως το ράλι των καυσίμων ανεβάζουν το πολιτικό θερμόμετρο. Είναι μια δημοσιογραφική κλισέ, το καταλαβαίνω, έκφραση, ισχύει όμως. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν το αξίβι τους για τα μέτρα στήριξη των πολιτών. Είναι μαζί μας η Πινελόπη Γκάλιο, η πολιτική μας συντάκτρια. Πινελόπη, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό, μίλησε, θα μας πεις ακριβώς τι έχει πει για αυτό το κομμάτι. Αν κατάλαβα καλά, έχουμε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων, πρόσθετων παρεμβάσεων. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό?
0: Προφανώς. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς να πούμε ότι την Τρίτη αναμένουμε τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση εν ώψη του πετρελαίου. Τότε ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης την Τετάρτη.
13: Οπότε, 14 εκεί ξεκινάει, σωστά κάνεις και το επισημαίνεις, και είχε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: 15 ξεκινάει, συγγνώμη, την Τετάρτη, και 14 θα έχουμε τα μέτρα.
13: Α, εγώ νομίζω το αντίθετο, εντάξει, νομίζω 13 και 14 ξεκινά, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι κοντός ψαλμός αυτήν την εβδομάδα θα γίνει.
0: Έτσι, εντός της εβδομάδας ακριβώς, λίγο θα ξεδιαλύνει το τοπίο σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, κάτι που αφορά χιλιάδες οικογένειες, εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά τουλάχιστον χειμώνα, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οπότε θα δούμε σε ποιο πλαίσιο θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, τα οποία φαίνεται σε πρώτη φάση να είναι σε δύο κατευθύνσεις. Ένα θα αφορά το καθιερωμένο πλέον επίδομα θέρμανσης, το οποίο παίρνουν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών και έχει διακυμάνσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή που κατοικεί ο κάθε πολίτης σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Και το άλλο που από ό,τι φαίνεται και αντιλαμβανόμαστε και λένε οι πληροφορίες μέχρι τώρα, θα είναι ένα οριζόντιο μέτρο το οποίο θα αφορά την τιμή του πετρελαίου όπως αυτή θα διαμορφωθεί στην Αγγλία. Μένει να τα δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή, όπως είπες. Τρίτη, λοιπόν. Οι ανακοινώσεις. Τώρα, είχαμε σήμερα μία εφόλης της ύλης συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου βεβαίως αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος στην καθημερινότητα και τις συνθήκες που βιώνουν οι πολίτες, ιδιαίτερα συναρτήσει ακριβώς της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας που απορρέει από αυτή. Και σε αυτό το πλαίσιο ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τις μαγικές συνταγές, όπως τις χαρακτήρισε, και τα παροχημένα συνθήματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις, αναφερόμενες προτάσεις της αντιπολίτευσης, επιδεινώνουν το πρόβλημα αντί να το λύνουν. Mm-hmm. Χαρακτηρίζει δε λανθασμένη τη λογική της μεταφοράς μέτρων από άλλες χώρες όπως η Ισπανία, ένα επιχείρημα που το χρησιμοποιεί ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σημειώνοντας ο κύριος Μαρινάκης ότι κάθε οικονομία έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προτεραιότητες. Mm-hmm. Για το ΠΑΣΟΚ τώρα, αντιθέτως η ακρίβεια είναι ελληνική, υποστηρίζει πως έχουμε τον πιο μεγάλο πληθωρισμό και τους χαμηλότερους μισθούς από όλες τις χώρες και χαρακτηρίζει την κυβέρνηση παράγοντα στάθειας και τα μέτρα στα οποία επιμένει, και το ίδιο η Χαριλάου Τρικούπη προτείνει ουσιαστικά ένα άλλο μείγμα στήριξης των πολιτών, όπως και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τα υπόλοιπα κόμματα, εστιάζοντας κυρίως στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι πολύ επιγραμματικά.
13: Θα ακούσουμε τώρα εμείς ταχυτικά τα χαρακτηριστικά, τα αποσπάσματα, πώς έχουν δηλώσει οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Θέλω να μείνεις λίγο μαζί μου, Πενελόπη, γιατί μετά θέλω να μας πεις τι υποστήριξε για την αυτοδυναμία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι το πολιτικό της πολιτικής ενότητας. Κυρίες και κύριοι, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Μπορούμε να δώσουμε με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες από τα χρήματα τα οποία καταφέραμε με την πολιτική μας να συγκεντρώσουμε, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές. Αν μπορώ να ξεχωρίσω μία επιτυχία αυτής της κυβέρνησης σε πολύ δύσκολα χρόνια ακρίβειας, που ο κόσμος ακόμα περνάει δύσκολα, είναι ότι έχει καταφέρει, ενώ έχει μειώσει 83 φορές φορολογικούς συντελεστές και εισφορές, και αν αφήσει κανείς και αυτά που θα γίνουν 27, είναι 91 φορές, να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα. Η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και οι πολίτες χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή στήριξη. Εμείς λοιπόν φόρο δεν θέλουμε άλλο να πάρουμε, ενώ να επιβαρύνουμε τους πολίτες. Επιδιώκουμε να εξαιρεθεί αυτή η έκτακτη παρέμβαση. Εφόσον το καταφέρουμε, ναι, θα έχουμε και άλλα μέτρα.
13: Ήταν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης και τώρα ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τι είπε και αμέσως μετά θα ακούσετε και τον κύριο Διονύση Τεμπονέρ, τομεάρχης εργασίας ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Sky και τη Φέη Μαυραγάνη. Δύο κύριοι αμέσως τώρα.
3: Περίγελος η χώρα γίνεται όταν 7,5 χρόνια μετά και αφού διαχειρίστηκε 100 δισεκατομμύρια, χρήματα τα οποία είχε να δει κυβέρνηση δεκαετίες. Μιλάω για το Ταμείο Ανάκαμψης, τα Ταμεία Συνοχής, τη ΣΚΑΠ, τον Αναπτυξιακό Νόμο του ΕΣΠΑ, και κατάφερε να διευρυνθούν οι ανισότητες. Και κατάφερε να είμαστε τελευταίοι και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη, και η οποία βέβαια μας έχει κάνει περίγελο και σε σχέση με τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα και με την αδράνεια την οποία επιδεικνύει μπροστά στην ακρίβεια. Και βλέπουμε μια ακρίβεια η οποία πράγματι έχει αιτίες εξωγενείς, αλλά η διαχείρισή της που οδηγεί στο να έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση τιμών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και πληθωρισμό είναι ελληνική.
4: Θα πρέπει να μας πει ο κ. Μακόπουλος γιατί η βενζίνη είναι ακόμα στο 2,20 και αν θα πάρει κάποιο μέτρο. Υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να ρίξει τις τιμές. Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων δεν έχει κάνει. Δόθηκε η δυνατότητα και άλλες χώρες το έχουν πράξει για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Ετοιμάζεται να δοθεί μια επιδότηση και συζητάμε αν το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι στο 1,60, στο 1,70 κλπ. Με ένα συντελεστή φορολόγησης, όχι αντίστοιχο με αυτό που ήταν το 22, ενδεχομένως και λίγο υψηλότερο, μπορεί η επιδότηση αυτή να οδηγήσει σε ένα οικονομικό αποτέλεσμα ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, για να μην κρυώσει ο κόσμος, θα είναι στα επίπεδα τα περσινά.
13: Λοιπόν, αυτές ήταν οι πολιτικές κόντρες, τα τηλεοπτικά παράθυρα με τις παραβάσεις του καθένα και με τα επιχειρήματα όπως ακούσατε από τα κόμματα από τα οποία προέρχονται. Πινελόπη Γκάλιο ξανά μαζί μας. Πάμε λοιπόν στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bitcast Pop Politics της ιστοσελίδας Παπαγάνδα. Ξέχασα, παρέλειψα νωρίτερα να το πω. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πάμε στην αυτοδυναμία, Πινελόπη, από ό,τι φαίνεται είναι αισιόδοξος ότι είναι ένας στόχος εφικτός.
0: Ακριβώς. Θεωρεί λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης ότι είναι ένας δύσκολος στόχος, δεν είναι εύκολος όπως παραδέχεται στην εν λόγω συνέντευξη. Ωστόσο θεωρεί ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτή για τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια σε όλο αυτό το πλαίσιο και σε αυτήν την πρώιμη
1: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
1: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
5: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
24: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
25: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
26: Phone Masters.
25: Δεν κρατάει μπαταρία.
26: Phone Masters.
25: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
26: Phone Masters.
25: Τι ακριβώς κάνουν?
26: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
25: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
26: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
25: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
26: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
27: 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
28: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
6: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
29: Νόβα 931.
30: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
31: Sky 100,3.
32: Από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Κεντρικό μαγκαζίνο, Sky 100,3. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το βράδυ το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είναι μαζί μας η Χρύσα Μπάτου για να μας πει τι ακριβώς προβλέπει και κυρίως, Χρύσα, καλό σου μεσημέρι, πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η απαγόρευση. Δηλαδή, τι λέει το νομοσχέδιο.
8: Καλό μεσημέρι, και αυτό είναι το ερώτημα σίγουρα όλων, Χριστίνα. Βέβαια, με την κατάθεση του νομοσχεδίου, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπαίνει πλέον σε αυτό που λέμε στο κυρίως κοινοβουλευτικό πεδίο. Και το λέω αυτό γιατί την επόμενη Τρίτη θα τεθεί υπό επεξεργασία και από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Στο επίκεντρο είναι η επαλήθευση της ηλικίας, αυτό το οποίο συζητούσαμε και το προηγούμενο διάστημα, για την οποία πλέον, όπως προβλέπετε, μπορούν να αξιοποιούνται εργαλεία το gov.gr wallet και το kids wallet, υποχρεώσεις που έχουν οι ψηφιακές πλατφόρμες. Και βέβαια, στόχος είναι να προστατευτούν τα παιδιά από τους διαδικτυακούς κινδύνους, όπως λέει και η ιδεολογική έκθεση. Το νομοσχέδιο έχει ως βασική βέβαια πρόβλεψη τα 15 έτη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πλέον για την παρακολούθηση των νέων διατάξεων προβλέπεται και συμμετοχή δύο αποπτικών αρχών. Είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μια κυβερνητική πρωτοβουλία που καταλαβαίνουμε ότι εντάσσεται σε αυτή την ευρωπαϊκή συζήτηση, γιατί όλες οι χώρες προσπαθούν να βρουν και να καθιερώσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τον έλεγχο της ηλικίας. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, περιμένουμε και νεότερες διευκρινήσεις και στην υπουργική συνέντευξη τύπου την ερχόμενη Δευτέρα. Παρουσία, βέβαια, των Υπουργών Υγείας, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
13: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Πέρα όμως από τις απαγορεύσεις, κυρίες και κύριοι, και τους ηλικιακούς περιορισμούς, υπάρχει και το ζήτημα της διαπαιδαγώγησης. Πώς μαθαίνουμε, δηλαδή, στα παιδιά να κινούνται με ασφάλεια σε έναν ψηφιακό κόσμο που αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς τους. Ακούστε τι επισημαίνει η ψυχολόγος, τι επισήμανε νωρίτερα σήμερα το πρωί η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια Ελπίδα Παναγιωτουνάκου, συγγνώμη, μιλώντας στο Action 24.
9: Το όριο της ηλικίας δεν μπορεί από μόνο του να λειτουργήσει ως ένα μέτρο το οποίο θα λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή, είναι ένα μέτρο, είναι ένα εργαλείο, το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να θέσουν λίγο πιο εύκολα τα όρια. Και έτσι όπως το παιδί μαθαίνει ότι όταν περνάω το δρόμο πρέπει να κρατάω το χέρι του μπαμπά και της μαμάς ή να κοιτάζω το φανάρι, πρέπει να μάθει ότι και μέσα στο διαδίκτυο υπάρχουν κάποιοι κανόνες και ότι ο γονιός όταν λέει ότι κάποια πράγματα δεν επιτρέπονται παραπάνω, είναι όχι γιατί θέλει να το ρεζιλέψει, θέλει να το αποκλείσει κοινωνικά από τους φίλους του, ή είναι τόσο απαρχαιωμένος που δεν μπορεί να αντιληφθεί. Είναι ένας κανόνας προστασίας. Ναι.
13: Και το πόσο μεγάλη επιρροή ασκούν πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά αποτυπώνεται και σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Ένας στους τέσσερις εφήβους, ποσοστό δηλαδή 25%, θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα που συνδέεται, επαγγέλματα όχι ένα, που συνδέονται με το διαδίκτυο και τα social media, δηλαδή influencer, είτε στο Instagram είτε στο TikTok, ή δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου. Στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων, με 16%, βρίσκονται τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τον ρόλο που παλαιότερα είχε η τηλεόραση στη διαμόρφωση προτύπων έχουν αναλάβει σήμερα τα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργώντας συχνά μια στρεβλή εικόνα για το τι σημαίνει επαγγελματική επιτυχία. Και όπως λέμε στα ωραία ελληνικά, food for thought ήταν αυτό για όλους όσοι έχουν μια θέση ευθύνης και είναι θέση ευθύνης μέσα σε μια οικογένεια ή θέση ευθύνης σε μια, όπως είναι η πολιτεία εννοώ, και να δω τι μέτρα. Το θέμα είναι πώς τα εφαρμόζεις. Μεγάλη ιστορία τώρα που δεν μπορούμε να την αναλύσουμε στο μαγκαζίνο, γιατί πρέπει να βγούμε εκτός συνόρων ξανά, στο στούντιο ξανά, η Λουίζα Κροντήρη. Έχουμε έναν ισχυρότατο σεισμό, 7,7 Ρίχτερ, το χθες βράδυ στον Παναμά. Πάμε να δούμε τι έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα.
10: Ο σεισμός συνέβη λίγα λεπτά πριν από τις 9 ώρα Ελλάδος χθες το βράδυ. Το επίκεντρό του ήταν σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από μια μικρή πόλη, την Πιταλόσα Αρίμπα, στην επαρχία Ερέρα, στο νοτιοκεντρικό τμήμα της χώρας. Είχε πολύ χαμηλό εστιακό βάθμος, μόλις 10 χιλιόμετρα. Έγινε αισθητό σε όλη την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής. Σπίτια και δρόμοι έχουν καταρρεύσει στο επίκεντρο κοντά. Ο πρόδρομος του Παναμά κάνει λόγο για μεγάλη καταστροφή. Οι επαρχίες Ερέρα, Κοκλέ και Λος Σάντος είναι ανάμεσα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην πόλη Τονόση, στην επαρχία Λος Σάντος, καθώς έχει καταστραφεί το οδικό δίκτυο, δεν υπάρχει οδική πρόσβαση προς τη συγκεκριμένη πόλη. Μέχρι στιγμής οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 27 ελαφρά τραυματίες. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής οι αρχές δεν είχαν καταγράψει κανένα θάνατο. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος της χώρας προειδοποιεί ότι αυτό μπορεί να αλλάξει τις επόμενες ώρες και ημέρες. Όπως είπα, μάλιστα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αρκετά κτίρια, έχουν καταρρεύσει και κάποια. Σύμφωνα τώρα με τον πρέσβη της Ελλάδας στον Παναμά, όλοι οι ομογενείς που ζουν στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε ότι οι Έλληνες που διαμένουν επισήμως στον Παναμά υπολογίζονται μεταξύ 1.500 και 2.000. Βέβαια, η ευρύτερη ελληνική κοινότητα απαρτίζεται από αρκετούς περισσότερους. Όλοι οι πολίτες στην χώρα βγήκαν στους δρόμους πανικόβλητοι υπό το φόβο των μετασεισμών. Είχαμε αρκετούς μετασεισμούς, ακόμη και 100, και μάλιστα ήταν και αρκετά μεγάλη σε ένταση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές στην πρωτεύουσα, η οποία φημίζεται και για τους πολλούς ουρανοξύστες της. Ενώ να πούμε ότι προσωρινά έκλεισε και το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης του Παναμά. Αρκετές πτήσεις αναγκάστηκαν να κατευθυνθούν σε άλλα αεροδρόμια για προληπτικούς λόγους. Ενώ να πούμε ότι τα ειδικά κλιμάκια του κράτους έχουν ξεκινήσει ήδη την καταγραφή των ζημιών στις κρατικές υποδομές. Το θέμα, το καλό είναι ότι οι δραστηριότητες στη διόρυγα του Παναμά συνεχίζονται κανονικά.
13: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουίζα Κροντήρη. Και μια και αναφέρθηκε η Λουίζα στον πρέσβη της Ελλάδας στον Παναμά, είναι ο κ. Ευθύμης Ευθυμιάδης. Μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάι και στον Δημήτρη Γιαννήρη.
2: Είναι δυστυχώς στον Παναμά, αλλά πρόσφατα δεν θυμάται κανείς να είχε γίνει σεισμός αυτής της έντασης. Ευτυχώς είμαι σε επαφή με τους Έλληνες. Ευτυχώς, όπως είπαμε, στιγμής όχι. Δεν έχουμε κανένα δυσάρεστο περιστατικό. Στην επαρχία του Παναμά, κυρίως είχαν ζημιές. Μέχρι στιγμής φαίνεται κυρίως ηλικίες ζημιές και τραυματισμούς. Κυρίως το επίκεντρο της δραστηριότητας του κράτους αυτή τη στιγμή είναι να ελέγξει υποδομές. Ελέγχουν υποδομές αυτή τη στιγμή και κάνουν καταγραφή ζημιών.
13: Πάμε τώρα στα αστυνομικά θέματα. Είχαμε το πρωί, ξημερώματα δηλαδή, μία συγκεκριμένα, μια πολύ μεγάλη φωτιά. Και άφησε πίσω τους μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Μιλάμε σε βαφή ορούχων με τέτοια έκταση, πήρε γρήγορα διαστάσεις, σε βαφή ορούχων στο Εγάλεο, κάει και ολοσχερός. Η Ήρα Ορχάνη έχει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ήρα.
11: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά πράγματι, η οποία ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυχτα σε ένα κτίριο. Όπως όλα δείχνουν, συστεγάζονται δύο βιοτεχνίες ρούχων και υφασμάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Μία πυρκαγιά η οποία λόγω της μεγάλης ποσότητας των έφλεκτων αυτών υλικών κατέκυγε καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας. Τώρα η εικόνα της είναι σαφώς βελτιωμένη. Όμως γίνονται οι προσπάθειες της κατάσβεσης, φαίνεται να αντιμετωπίσεται χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης γειτονικά κτίρια. Όμως φαίνεται πως θα συνεχίσει να απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις για τις επόμενες ώρες. Νωρίτερα μάλιστα, λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου και των φθορών που έχει υποστεί το κτίριο αυτό, με τη συνδρομή της αστυνομίας έγινε προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στο σημείο σε μια απόσταση περίπου 400 μέτρων. Φυσικά οι ενέργειες κατάστασης συνεχίζονται, ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης κλιμάτων εμπρησμού ασθενών, Χριστίνα.
13: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Ήρα, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι. Τους κατοίκους, οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τις στιγμές που ακολούθησαν το ξεσπάσμα της πυρκαγιάς.
12: Γύρω στις 12.30 να έγινε, ήμασταν εδώ. Εγώ δηλαδή φανταστεί είχα πέσει και να ξαπλώσω για ύπνο γιατί δουλεύω το πρωί. Και ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο. Βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός. Φλόγες, καπνοί. Εδώ είναι εργοστάσιο φασμάτων, αλλά έχουν μέσα και υγραέρια από ό,τι κατάλαβα.
14: Πώς εκρήξα που σε διακαλέμα τότε.
15: Ήρθανε πολύ γρήγορα και η αστυνομία και τα πυροσβεστικά. Αλλά και έχει πανιά, δεν σβήνει. Έχει πανιά.
13: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τις αστυνομικές ειδήσεις. Είναι στο στούντιο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Είχαμε επιθέσεις δύο εναντίον δημιουργών του ΜΑΤ τη νύχτα στα Εξάρχεια με ομάδες κουκλοφόρων. Είχαμε φθορές σε κατάστημα εστίασης από αγνώσεις οι οποίοι πέταξαν γκαζάκι στο Χαϊδάρι. Δεν ξέρω όση ώρα είσαι εδώ. επειδή βλέπω και τις στέλνεις στην ομάδα που έχουμε, αν έχει συμβεί και κάτι άλλο, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα.
0: Έχουν εξελίξει και όσον αφορά τις έρευνες μετά το δυστύχημα, το εργατικό δυστύχημα στην Motor Oil με την έκρηξη.
13: Θα το δούμε και αυτό.
0: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τα νυχτερινά, να τονίσουμε ότι ήταν δύο ταυτόχρονες επιθέσεις στα εξάρχεια προς τις δημιουργίες. Γύρω στη 1:20 μια ομάδα 5 ατόμων εκτόξευσε σε δημιουργία στη Θεμιστοκλέους πέτρες, μπουκάλια και μια φωτοβολίδα. Μια ταυτόχρονη επίθεση από την οδό Τσαμαδού προς αστυνομικούς που πραγματοποιούν φύλαξη στην Στουρνάρη. Και εκεί είχαμε 4 μολότοφ και ένα γκαζάκι το οποίο δεν έσκασε. Δεν φαίνεται να υπήρχε κάποιο τραυματισμό ή φθορές. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν. Υπήρχε μια επίθεση με γκαζάκι που προκάλεσε φθορές σε τραπεζοκαθίσματα σε ψητοπολείο στην Λεωφόρα Αθηνών στο Χαϊδάρι. Γίνεται προσπάθεια εκεί να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Θα γίνει μια έρευνα.
13: Κάμερες, ίσως.
0: Ακριβώς από κάμερες που αποτυπώνουν αυτά τα δύο άτομα τα οποία εκτόξευσαν τον γκαζάκι. Να δουν αν συνδέονται με κάποιο κύκλωμα προστασίας. Αν υπάρχει κάποιες απειλές που είχε δεχθεί ο ιδιοκτήτης, θα φανεί αυτό σε συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα να τονίσουμε ότι είχαμε χθες το βράδυ παραδόθηκε και είχαμε τη σύλληψη του ενός εκ των δύο δραστών για το ματηρό επεισόδιο στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος μάλιστα ζήτησε να γίνει μήνυση σε βάρος του 32χρονου που νοσηλεύεται στο Τζάνιο, υποστηρίζοντας ότι το δεν είναι ακριβώς. Ήταν μια επίθεση μέρα μεσημέρι σε βάρος 32χρονου από άτομα τα οποία δηλώνουν ότι εντάσσονται στον ακροδεξιό χώρο. 32χρονος αντιφασίστας, φαίνεται τουλάχιστον να έχει μια ιδεολογική χρειά αυτή η ενέργεια. Mm. Ένας από τους δύο λοιπόν τον είχε τραυματίσει το πόδι με μαχαίρι. Με απανωτά χτυπήματα. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν ταυτοποιημένοι και ήταν με προσπάθεια να εντοπιστούν οι δράστες. Ο ένας, ο 22χρονος από τους δύο, εμφανίστηκε χθες στη συνοδεία δικηγόρου στις αρχές και παραδόθηκε. Υποστήριξε ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τον τραυματία. Γι' αυτό και ζήτησε να υποβληθεί μήνυση. Ανέφερε παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο δεύτερος εμπλεκόμενος, ο 18χρονος που αναζητείται, και ήταν αυτός που με το μαχαίρι τραυμάτισε τον 32χρονο, επενέβηκε να τον προστατεύσει. Αυτά τώρα τα οποία ανέφερε αυτός γιατί υπάρχει βίντεο που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί. Αυτό το βίντεο είναι από τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης. Φαίνεται ένα μέρος, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από αυτά που υποστηρίζει, να επιβεβαιώνεται από το βίντεο, από αυτά που υποστηρίζει ο 22χρονος που παραδόθηκε χθες.
13: Ότι κινήθηκε πρώτο 32χρονος.
0: Ότι ακριβώς κινήθηκε πρώτο 32χρονος και την αλληλουχία αντιχρονική τουλάχιστον φαίνεται να την επιβεβαιώνει το βίντεο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μιλάμε για μια επίθεση με μαχαίρι, όπως και να έχει. Αυτό το σημειώνουμε όσον αφορά τις πληροφορίες που μας μεταφέρονται και εμάς στο επίπεδο ερευνών. Να τονίσουμε ότι και στο σπίτι του 22χρονου, ο οποίος έχει συλληφθεί, υπήρχαν ευρήματα τα οποία είναι και αυτά ανησυχητικά, γιατί μιλάμε για στιλέτα, μιλάμε για μια σιδερογροθιά, για μια αντισφυξιογόνα μάσκα, μια φωτοβολίδα. Μιλάμε για άτομα και οι δύο νεαροί και ο 18χρονος που αναζητείται, που έχουν απασχολήσει για δραστηριότητα οπαδική και έχουν προσαχθεί γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια των ερευνών, γιατί ανέφερε και ο ίδιος ότι υπήρχε προηγούμενο, υπήρχαν αυτές οι αντιπαλότητες στην Ελευσίνα ανάμεσα σε άτομα από τον ακροδεξιό χώρο και αντιφασίστες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το περιστατικό.
13: Και πάμε στην τελευταία.
0: Αν αυτές οι αντιπαλότητες στην Ελευσίνα ανάμεσα σε άτομα από τον ακροδεξιό χώρο και αντιφασίστες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το περιστατικό.

0: Μεσολάβου όσον αφορά αυτές τις εργασίες από εξωτερικό συνεργείο που γίνονταν. Φαίνεται ότι ζήτησε ο εισαγγελέας μετά και την αυτοψία που είχε από το Σώμα Επιθεωρήσης Εργασίας και κάποιες καταθέσεις να υπάρξουν συλλήψεις και εργαζόμενους της εταιρείας που δεν σχετίζονται με το εξωτερικό συνεργείο. Και είχαμε λοιπόν τη σύλληψη ενός 36χρονου εργοδηγού, ενός 50χρονου που είναι ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφαλείας της εταιρείας και ένας 34χρονος χειριστής έργου. Υπάρχει και ένα ακόμα άτομο 67 ετών που επίσης συνδέεται με την εταιρεία και αναζητείται. Κατηγορίες αφορούν έκρηξη και επικίνδυνη βλάβη. Ενδεχομένως να υπάρξει και κάποια αλλαγή όσον αφορά τις κατηγορίες όταν ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία και η έρευνα. Καταλαβαίνουμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και ένας εργάτης ο οποίος δίνει μάχη αυτή τη στιγμή να κρατηθεί στη ζωή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την δήλωση ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, Third News.
2: Ο ένας δυστυχώς έχασε τη ζωή του, ο άλλος νοσηλεύεται στην ΕΡΤ διασωληνωμένος σε πολύ πολύ κρίσιμη κατάσταση. Και μία γυναίκα που πήγε στο νοσοκομείο Κορίνθου ήταν περισσότερο από το σοκ. Βλέποντας αυτό το θέμα, δεν είχε κάτι όμως, της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήγε σπίτι της.
1: Και δεν τελειώνουμε εδώ, δεν τελειώνουμε εδώ τις αστυνομικές ειδήσεις ή τις εξελίξεις, για να είμαι και πιο σωστή, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο. Είχαμε αγωνία, μια 44χρονη γυναίκα, αγνοείται από χθες, είχε πέσει στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Ο Χρήστος λοιπόν θα μας πει, καλώς μεσημέρι Χρήστο, ποια είναι η εξέλιξη?
3: Ευτυχώς είναι θετική, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Καθώς η 44χρονη γυναίκα εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος, το οποίο συμμετείχε στις έρευνες σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Και εκεί έγινε η περισυλλογή της λοιπόν από το ναυαγωσοσικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκε στο κατάκολλο και από εκεί σε νοσοκομείο. Πρόκειται σίγουρα για ένα θαύμα, καθώς είχαν περάσει αρκετές ώρες, Χριστίνα, από τη στιγμή που το λιμενικό σώμα ενημερώθηκε για πτώση γυναίκας από κουραζερόπλιο, είπαμε πολύ ανοιχτά βέβαια, της Ζακύνθου. Ξεκίνησε άμεσα μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχε και σκάφος του λιμενικού και ελικόπτερο, προκειμένου να εντοπίσουν την γυναίκα και παραπλέοντα σκάφη, και μετά από αρκετές ώρες κατάφερα να την εντοπίσουν. Να σου πω ότι υπάρχει έρευνα από το λιμενικό σώμα, καθώς δεν γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, και είναι κάτι το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν τις επόμενες ώρες τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Κρατάμε βέβαια το θετικό ότι η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της και νοσηλεύεται πλέον σε νοσοκομείο της περιοχής.
1: Πάμε λοιπόν, είναι, αυτό είναι το δύο ήταν τα ερωτήματα τα σοβαρά και η αγωνία αν να εντοπιστεί και να είναι καλά, και αμέσως μετά η λογική λέει πως φτάσαμε σε αυτό το σημείο, πως η γυναίκα έπεσε στη θάλασσα. Τώρα πάμε στον οδοντετό, ολημερίς το χτίζανε το βράδυ και τη νύχτα και ό,τι άλλο θες εγκρεμιζόταν. Ξέρουμε και οι δύο πάρα πολύ καλά την περιοχή, όπως και όσοι μας ακούνε ξέρουν και τι σημαίνει για την περιοχή και οικονομικά, έτσι, ο οδοντετός.
3: Να σου πω, Χριστίνα, επειδή κάνουμε ρεπορτάζ σήμερα και θα το δούμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, να σας πω δύο στοιχεία μόνο. Καταρχήν, όσον αφορά τα καταστήματα εστίασης και στο Διακοπτό αλλά και στα Καλάβρετα, η ζημιά σε σχέση με πέρυσι την πτώση του τζίρου είναι στο 70%. 40% είναι η πτώση του τζίρου στα ξενοδοχεία σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και ένα ακόμα στοιχείο, ότι για τους οδηγούς ταξί οι απώλειες για τον κάθε επαγγελματία τον μήνα είναι περίπου στα 1.000 ευρώ. Για να το καταλάβει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει την περιοχή, οι άνθρωποι αυτοί αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στο Διακοπτό, ανεβαίνουν με το ιστορικό τρενάκι στα Καλάβητα και από εκεί η κινητοποίηση, η μετακινήσεως είναι με τους οδηγούς ταξί. Γι' αυτό και αναφέρομαι σε αυτή την απώλεια. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι το ελεκτικό συνέδριο δεν ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη ασφαλείας της γραμμής και έτσι υπάρχει νέα εμπλοκή. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για προσφυγή σχετικά με αυτή την απόφαση ή την επανυποβολή του φακέλου. Ωστόσο, να σου πω ότι υπάρχουν πιέσεις από όλες τις πλευρές στα Καλάβητα, και αυτό καταγράφουμε και στο ρεπορτάζ, για κυβερνητική παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο, προκειμένου να μπορέσει να ξεμπλοκάρει το συγκεκριμένο τρένο. 7 μήνες δεν λειτουργεί, είναι 7 δύσκολοι μήνες, και καταλαβαίνεις τι θα συμβεί αν δεν λειτουργήσει και τη χειμερινή περίοδο, καθώς αρκετοί, παρότι είναι δύσκολες καιρικές συνθήκες στην ορεινή Αχαία, επιλέγουν το τρένο προκειμένου να φτάσουν στα Καλάβρετα. Σίγουρα θα μιλάμε για μια ολοκληρωτική καταστροφή. Πολλά μαγαζιά, όπως μεταφέρεται η εικόνα, δεν ανοίγουν τις καθημερινές, καθώς καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κόσμος και έτσι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ανοίξουν αυτές οι επιχειρήσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, αν δεν ανοίξει το επόμενο διάστημα, υπάρχει κίνδυνος να μπουν λουκέτα σε αρκετές επιχειρήσεις εστίασης. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι: δεν αφορά μόνο τα Καλάβρετα και το Διακοπτό, αφορά και άλλες περιοχές, καθώς

0: Η κίνηση γίνεται και μετακίνηση του κόσμου και σε άλλα ορεινά χωριά της Αχαΐας.
1: Και κάτι άλλο, σταματάει ενδιάμεσα, που σταματάει όταν το τόσο, όπως είπες εσύ, σε διάφορους σταθμούς, έτσι δεν είναι, Χρήστο, και εκεί μικρές επιχειρήσεις που ακριβώς, δραστηριοποιούνται. Ακριβώς.
0: Εκεί υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, αλλά Χριστίνα, να πούμε ότι πολλοί κόσμος, ο οποίος φτάνει στα Καλάβρετα, μετακινείται και σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, κάποιοι πηγαίνουν προς το χιονοδρομικό κέντρο, πηγαίνουν προς την Κλητορία, πηγαίνουν προς άλλα χωριά, όπως είναι η Περιστέρα, από την κάτω πλευρά του χιονοδρομικού. Οπότε η πληγή είναι μεγάλη και για άλλες περιοχές και όχι μόνο για την πόλη των Καλαβρίτων.
1: Αυτό. Ήταν βέβαια είναι μια κατάσταση μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, από την έννοια ότι είχαμε πάρα πολλές διακοπές. Επικίνδυνες λοιπόν για τον άνθρωπο και για τους ταξιδιώτες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κινείται μέχρι τώρα ο Δοντετός, με την παραμικρή βροχή, θυμάσαι, μαζί το καλύπταμε, εσύ το κάλυπτες μάλλον και εμείς το μεταδίδαμε, είχαμε κατολιστήσεις, είχαμε διάφορα τέτοια, άρα έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Τώρα βέβαια υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις.
0: Και 100 ληστείς είχαμε, Χριστίνα μου, επιτρέπεις, αλλά και μηχανικές βλάβες που είχαν κινητοποιήσει το σειρμό. Και καταλαβαίνετε ότι και αυτή η εικόνα, γιατί μιλάμε για πολλοί τουρίστες, για πολλοί κόσμο που είναι από άλλες χώρες, όπου και αυτή η εικόνα δεν είναι αποτελεί σίγουρα διαφήμιση για τη χώρα μας, όταν οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, ξεμένουν στο τρένο, ούτε αυτό είναι καλό, βέβαια, ούτε από την άλλη και μη λειτουργία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Χρήστο Στατουλάκος, και πιο αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, και με εικόνα πια θα το δείτε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο. Φτάσαμε όμως στο σημείο που θα πρέπει να ακούσουμε τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πληθαίνουν οι δολοφονίες γυναικών στην Τουρκία, δύσκολη η εξιχνίαση των εγκλημάτων. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν στο πρακτορείο Reuters ότι σύντομα η Δύση θα καταθέσει μια νέα ειρηνευτική πρόταση για την Ουκρανία με βελτιώσεις στο κομμάτι των εγγύσεων ασφαλείας και το εδαφικό. Στην Τουρκία δημοσιεύθηκε σήμερα και επισήμως η απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο είχε εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση τον Απρίλιο και τελικά η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου. Η νέα νομοθεσία αναγκάζει τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να μεριμνήσουν για την κατάλληλη διαδικασία, ώστε να μην επιτραπεί η πρόσβαση χωρίς εξακρίβωση της ηλικίας. Στο μεταξύ, ένα ακόμη κοινωνικό ζήτημα απασχολεί την τουρκική κοινή γνώμη. Συνεχίζονται και μάλιστα πληθαίνουν οι δολοφονίες γυναικών. Ωστόσο, η εξιχνίαση των εγκλημάτων θεωρείται πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Νέα συμβιβαστική πρόταση για το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2028-2034 κατέθεσε σήμερα η Ιρλανδική Προεδρία. Προτείνει μείωση δαπανών κατά 140 δισεκατομμύρια ευρώ, 8% σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Στη Γερμανία, η συμπρόεδρος του κόμματος των Πρασίνων, Φρανσίσκα Μπράντνερ, καλεί το συγκυβερνόν Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, SPD, να διαγράψει από τις τάξεις του τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρόντερ. Ο λόγος, η πρόσφατη επίσκεψη του Σρόντερ στη Μόσχα, κατά την οποία παραβρέθηκε στο πάρτι του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν για τα γενέθλιά του. Και τέλος, με αφορμή την εθνική επέτειο της Ταϊβάν, ο πρόεδρος της χώρας Λάι Τσινγκ-Τι καλεί τις χώρες του Ινδοειρηνικού και της Νότιο-Ανατολικής Ασίας να πάρουν ξεκάθαρη θέση απέναντι στην υπηρετική Κίνα και υπέρ μιας ανεξάρτητης Ταϊβάν. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Πάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Δημήτρης Βάλσαμος είναι μαζί μας. Να δούμε και τις αναμετρήσεις και τις μεταδόσεις εδώ από την τηλεόραση του Sky. Δημήτρη.
3: Χαίρετε, Χριστίνα. Καλησπέρα. Όσον αφορά το μπάσκετ και τις μεταδόσεις σήμερα, νομίζω ξεχωρίζει το ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ στις 5.30 απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Ενώ στις 7 υπάρχει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα στην Πάντρα. Ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι θεωρητικά για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Απευθείας από το Sport FMDD τα παιχνίδια, εκτός από το Άρης ΑΕΚ που είναι ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε χωρίς πρόβλημα την ΕΦΕΣ στο πρώτο του παιχνίδι της ΑΝΕΛ Αρένα, σε ένα παιχνίδι που πάντως σημαδεύτηκε από βανδαλισμούς στην έδρα της ΑΕΚ, τις οποίες καταδίκασε και η ΑΕΚ σε ανακοίνωση της και ο Ολυμπιακός, και δεσμεύτηκε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ να αποκαταστήσει τις ζημιές, όπως ορίζει δηλαδή και η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες για την παραχώρηση του γηπέδου. Ενώ στο ποδόσφαιρο, ο Λιβάη Γκαρσία για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, κάνει την έκπληξη και είναι στην αποστολή των Πρασίνων για το παιχνίδι αύριο στο Πάλιρο στις 9 το βράδυ. Κατά τα λοιπά, δύο παιχνίδια σήμερα στο πρόγραμμα της Super League, στις 7.30 και τα δύο, ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Ατρόμητος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και φυσικά αυτό που περιμένατε όλο καιρό, το Σαββατοκύριακο, πώς θα εξελιχθεί. Μέχρι στιγμής φαίνεται εδώ τουλάχιστον στην Αττική να πάει καλά. Μία αλλαγή την άλλη εβδομάδα, ευπρόσδεκτη, η πτώση της θερμοκρασίας νομίζω. Αλλά
7: ναι, έχει και άλλο, άλλο καιρό. Έχει ενδιαφέρον ο καιρό και μετεωρολογικά έχει ενδιαφέρον. Δεν θα έχουμε βέβαια αυτά που έγιναν στην Κρήτη πριν από λίγες μέρες. Mm-hmm. Όμως ξεκινά από το σήμερα. Τώρα που μιλάμε έχει 29,5-6 σε κάποιους βαθμούς στη Σπάρτη. Είδα δηλαδή σχεδόν 30, που είναι βέβαια υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Έχει όμως και καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο. Σήμερα τη νύχτα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι καταιγίδες πιθανόν να είναι και τοπικά ισχυρές. Ένα τυπικό έτσι σύστημα σήμερα το αργά τη νύχτα και το πρωί της Κυριακής. Η μέρα λοιπόν η Κυριακή θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Και σιγά σιγά τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα υπηρετικά. Άρα όπως να πάει η Βόλτα στην Αθήνα που μας ακούνε, να πάνε σήμερα, γιατί αύριο στην Αθήνα μετά το μεσημέρι θα έχουμε και βροχές και κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα.
1: Α, μάλιστα.
7: Και για τους γάμους ισχύει αυτό. Άλλοι γάμοι είναι
1: φίξ. Όσοι ήταν να παντρευτούν, ίσως έχουν πάντα υπάρχει plan B, να ξέρετε. Όχι να φύγει.
7: Φαντάζομαι, αλλά
1: το
7: 11 Οκτωβρίου η γάμη είναι οπωσδήποτε στο πρόγραμμα και μια βροχή.
1: Πρέπει
7: η θερμοκρασία...
1: να έχουν στις οικογένειες μετεωρολόγους ναι, για να τους.
7: Λοιπόν, είναι στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα, αύριο στους 26. Στη Θεσσαλονίκη επίσης βροχερός καιρός αύριο και με βροχή και με καταιγίδα με 23 βαθμούς θερμοκρασία. Τη Δευτέρα θα υπάρχει μια σχετική βελτίωση του καιρού. Η μέρα ξεκινάει με βροχές καταιγίδες στη Θράκη. Το Ανατολικό Αιγαίο, κάποιες λίγες βροχές και στις άλλες περιοχές, όμως ένα βαθύ, έτσι, κάπως ενδιαφέρον φθινοπορεινό σύστημα είναι Τρίτη, Τετάρτη. Τρίτη από το μεσημέρι και μετά, σε περιοχές γύρω από την Εύβοια, δηλαδή Εύβοια, Σποράδες, και στην Αττική θα βρέξει βέβαια την Τρίτη και Τετάρτη αυτά μέχρι το απόγευμα. Άρα Τρίτη, Τετάρτη μπορεί να βγει κάποιο έκτακτο από τη Δευτέρα με τα σημερινά στοιχεία. Άρα ο καιρός έτσι θα έχει με επιδείνωση. Θα πέσει θερμοκρασία και λόγω των βροχών κτλ. Στην Αθήνα στους 24-25 βαθμούς από την Τετάρτη και μετά. Από την Πέμπτη τα φαινόμενα μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο, στο Ιόνιο και τα περιοδικά και στην Αθήνα θα έχουν βελτιωθεί ο καιρός. Μια ωραία μέρα με δυτικούς ανέμους. Άρα κρατάμε βροχές αύριο και κάποιες καταιγίδες. Από τα δυτικά προχωράνε προς τα ανατολικά και ξανά Τρίτη, Τετάρτη από το... και κάπως πιο έντονα.
1: Η θερμοκρασία πλέον την άλλη εβδομάδα είπατε.
7: Θα είναι στα κανονικά, γιατί τώρα το 28-29 είναι μεγάλο.
1: Ναι, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλο, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Και έτσι κλείνουμε, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε τηλεοπτικός το βράδυ στις 8 παρατέταρτο. Ραδιοφωνικός εσείς σε λίγο συνεχίζετε με την εξαιρετική Μαρία Δουρουδή.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
3: Νόβα 931.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούνης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούνης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιωταχ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
7: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
11: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
10: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
12: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
13: Sky 100,3.
4: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
14: να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε

0: Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Θαμίδου, την εκπομπή Nova Positive. Επιστρέψαμε λοιπόν κάθε Τετάρτη και Σάββατο, πιστεί στο ραντεβού μας στις 3. Είμαστε εδώ για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε ένα διαφορετικό θέμα κάθε φορά και φυσικά θα χαρώ να συμμετέχετε όλοι χωρίς δισταγμό, επικοινωνώντας στα social media του σταθμού μας, καθώς και κατεβάζοντας την εφαρμογή του Nova Radio 931, η οποία είναι συμβατή με όλες τις iOS και Android συσκευές, για να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή με απόλυτη ευελιξία. Αλλά φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Κωνσταντίνα Αδαμίδου. Λέτε απόψεις, προτείνετε θέματα προς συζήτηση και αλληλεπιδράτε μαζί μου ζωντανά. Κάνουμε μια στάση θετικότητας εδώ στο Nova 931 και στο www.novaradio.gr και συναντούμε διάφορους προβληματισμούς, σκέψεις και απόψεις, αλλά και προτάσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, απαντώντας πάντα με οδηγό τη θετική σκέψη, γιατί όπως λέμε, η θετικότητα είναι στάση ζωής και μπορούμε όλοι μας να σκεφτόμαστε θετικά και να ζούμε φυσικά καλύτερα. Αυτός είναι και ο σκοπός της εκπομπής και γενικότερα της ζωής, νομίζω. Λοιπόν, σήμερα επιστρέψαμε έτσι ανάλαφρα τραγούδια. Θέλω να σας καλωσορίσω, μου λείψατε. Λοιπόν, και το θέμα μας για σήμερα είναι τα αρνητικά συναισθήματα. Όλο αυτό το διάστημα μου λέγανε, ο κόσμος μας σταματούσε να μου λέγανε, ρε εσύ, κάνε μια εκπομπή λίγο που ζούμε διάφορα αρνητικά συναισθήματα. Λοιπόν, έχω κάνει δύο λίστες, δύο εκπομπές. Σήμερα ξεκινάμε με την πρώτη. Αρνητικά συναισθήματα, πολύ κοινά, πολύ συνηθισμένα. Σίγουρα όλοι μας έχουμε ταυτιστεί, γιατί πάρα πολλές φορές έχουμε σίγουρα πει «Α, δεν θέλω να νιώθω έτσι, δεν θέλω να θυμώνω, δεν θέλω να φοβάμαι, όχι, πότε θα σταματήσει αυτό το άγχος». Όμως, τι γίνεται, τα συναισθήματα δεν λειτουργούν σαν διακόπτες που μπορούμε έτσι απλά να τα κλείσουμε και το ζητούμενο δεν είναι να μην τα ζούμε όλα αυτά, αλλά το ζητούμενο είναι να μάθουμε να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει μέσα μας, να αναγνωρίζουμε τι προσπαθεί να μας πει όλο αυτό το συναίσθημα και κυρίως να μπορούμε να επιλέγουμε πώς θα αντιδράσουμε, γιατί άλλο είναι να νιώθω θυμό και άλλο είναι να αφήνω το θυμό να αποφασίζει για μένα. Άλλο να αισθάνομαι φόβο και άλλο να αφήνω το φόβο να μικραίνει τη ζωή μου και να με περιορίζει. Άλλο να είναι άγχος γιατί, εντάξει, θέλω να κινητοποιηθώ να κάνω πράγματα και άλλο να ζω διαρκώς μέσα σε ένα σενάριο καταστροφής. Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για αυτά τα τρία κοινά αρνητικά συναισθήματα, θυμός, φόβος και άγχος. Θα δούμε τι είναι, πού μοιάζουν, πού διαφέρουν, τι γίνεται, πώς συνδέονται και κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε όταν εμφανίζονται. Ο στόχος μας δεν είναι να έχουμε μια ζωή χωρίς δύσκολα συναισθήματα, αλλά να μπορούμε να τα νιώθουμε όλα αυτά χωρίς να μας κατακλείζουν και να δούμε τι θέλουν να μας πούνε, έτσι, σίγουρα κάτι έχουν εκεί να μας δώσουν. Λοιπόν, ξεκινάμε με το θυμό. Τελευταία κιόλας και σαν αφορμή άκουσα πολλά περιστατικά που υπήρχαν έτσι διάφορες αντιδράσεις που κρύβαν θυμό από πίσω. Λοιπόν, τι είναι ο θυμός γρήγορα-γρήγορα? Είναι ένα φυσιολογικό φυσικά ανθρώπινο συναίσθημα που εμφανίζεται όταν αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι μας εμποδίζει. Κάτι εμποδίζει τους στόχους, παραβιάζει όρια, μας αδικεί, μας απειλεί, δεν ανταποκρίνεται σε κάτι που θεωρούμε σημαντικό. Δεν είναι απλά νεύρα. Έτσι μπορεί να έχει και άλλη μορφή, μπορεί να έχει εκνευρισμό, αγανάκτηση, ένταση, δυσφορία, οργή, επιθετική διάθεση, αλλά μπορεί να υπάρχει και μια εσωτερική ψυχρότητα ή απόσταση. Θέλω να διαχωρίσουμε εδώ πέρα τον θυμό με την επιθετικότητα, γιατί ο θυμός είναι ένα συναίσθημα, έτσι. Όμως η επιθετικότητα είναι τρόπος συμπεριφοράς. Μπορεί κάποιος να είναι πολύ θυμωμένος και να επιλέξει να μιλάει ήρεμα, αλλά μπορεί κάποιος να μην αισθάνεται και πάρα πολύ έντονο θυμό, μπορεί και να αισθάνεται βέβαια, αλλά να συμπεριφερθεί επιθετικά. Ξαναθυμίζω, ο στόχος δεν είναι να μην θυμώνουμε, αλλά να μπορούμε να θυμώνουμε χωρίς ο θυμός να αποφασίζει για εμένα. Λοιπόν, γιατί θυμώνουμε? Λοιπόν, δεν εμφανίζεται από το πουθενά ο θυμός μας. Κάτι υπάρχει εκεί πέρα και του δίνουμε μία ερμηνεία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι θυμώνουμε με πολύ απλά λόγια για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν θέλουμε, γιατί κάτι θέλουμε να γίνει όπως το θέλουμε και μας δυσκολεύει που δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, άρα δεν γίνεται κάτι που θέλουμε με τον τρόπο που το θέλουμε. Ή για έναν δεύτερο λόγο, ότι μας αδίκησαν ή αδίκησαν κάποιο δικό μας άτομο και θέλουμε να πάρουμε έτσι μία, πώς να το πω, σαν εκδίκηση, σαν νιώθουμε μια αναστάτωση ότι κάποιος, ένα δικό μας άτομο ή εμάς, μας αδίκησε, μας πλήγωσε, μας στεναχώρησε και πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό, όλο αυτό μας θυμώνει και μας εξοργίζει. Το πιο συνηθισμένο που παρατηρώ στην καθημερινότητα είναι το πρώτο που σας είπα, ότι ο κόσμος γενικά θυμώνει γιατί δεν γίνονται τα πράγματα που θέλει ή όπως τα θέλει. Ωστόσο, οκ, πιο αναλυτικά, μπορούμε να σκεφτούμε ότι πολλές φορές δεν αντιδρούμε μόνο σε αυτό που συνέβη, αλλά και στο νόημα που δώσαμε σε όλο αυτό που μας συνέβη. Οπότε, ο θυμός γενικότερα είναι ένα συναίσθημα που το βλέπουμε στην επιφάνεια, αλλά από κάτω μπορεί να έχουμε και άλλα συναισθήματα. Μπορεί να υπάρχει αδικία που είπαμε, μπορεί να υπάρχει μια παραβίωση ορίων, μια απογοήτευση, ο φόβος που θα πούμε παρακάτω. Γιατί καμιά φορά ο θυμός λειτουργεί σαν ένα πιο δυνατό συναίσθημα σε εισαγωγικά από τον φόβο, οπότε έρχεται και να το καλύψει. Μπορεί να υπάρχει μια πληγή, ένα έλλειμμα, ένα τραύμα, μπορεί να υπάρχει μια αίσθηση ανυμποριάς, μια σωρευμένη κόπωση. Και καμιά φορά επίσης δεν θυμώνουμε μόνο για αυτό που συνέβη τώρα, αλλά θυμώνουμε και για όλα αυτά που προηγήθηκαν και δεν εκφράστηκαν στο παρελθόν. Οπότε γενικότερα και ένας σωρευμένος θυμός από διάφορα πράγματα είναι και αυτός έτσι κάτι που χρειάζεται να το παρατηρήσουμε. Και γιατί πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό, γιατί να διαχειριστώ το θυμό μου? Καταρχήν, για να μην πάμε φυλακή, έτσι. Δεν είναι κακός ο θυμός, αλλά γενικότερα ο αναπεξέργαστος ή ανεξέλεκτος θυμός μπορεί να οδηγήσει σε συμπεριφορές που τελικά μας κοστίζουν περισσότερο από το αρχικό μας πρόβλημα. Φωνές, προσβολές, παρορμητικές αποφάσεις, επιθετικότητα, καταστροφή πραγμάτων, μια παθητική επιθετικότητα, απότομη απομάκρυνση, μηνύματα που μετανιώσαμε, πράγματα που είπαμε, βριστήκαμε, τα σπάσαμε, μια τιμωρητική σιωπή επίσης, πολλά προβλήματα στις σχέσεις. Και υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, ότι δεν είναι μόνο εκρηκτικός θυμός, έτσι, η συμπεριφορά αυτή που είπαμε που μπορεί να έχει πρόβλημα. Είναι και ένας θυμός που δείχνει κάτι να καταπίνουμε. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, α, δεν έχω θυμώσει ποτέ, ενώ στην πραγματικότητα έχω μάθει να τα καταπίνω όλα αυτά. Και όταν κάποιος συνεχώς καταπιέζει τα συναισθήματά του, φτάνει σε κάποια έκρηξη ή μπορεί να απομακρυνθεί συναισθηματικά. Και έτσι αυτές οι δύο συμπεριφορές είναι εύκολο να δημιουργηθούν άμα καταπίνουμε το θυμό μας συνερχώς ή μπορούμε να έρθουμε σε μια έκρηξη ή να τα καταπίνουμε. Οπότε ο στόχος είναι ένα τρίτο πράγμα, το να εκφραστούμε, και σε πολύ λίγο θα έρθω για να εκφράσω όλο αυτό, για να δούμε πώς μπορούμε να εκφράζουμε το θυμό μας. Επίσης θέλω να σας πω κάτι που λέω και στον κόσμο στο γραφείο μου και σε όλο τον κόσμο που γνωρίζω και στον εαυτό μου όταν πάω να θυμώσω. Με πολύ απλά και μπακάλικα λόγια, όταν θυμώνουμε, το σώμα μας εκρήγνει κάποιες ουσίες που είναι σαν δηλητήριο, γι' αυτό δεν τον θέλουμε πάρα πολύ σε ένταση, τόσο ώστε να αναγνωρίσω τι είναι αυτό που με θύμωσε, πώς μπορώ να απαντήσω, τι μπορώ να δράσω και να έρθω μετά στην ηρεμία. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έρχεστε κι εσείς μαζί μου για να βρούμε πώς να διαχειριστούμε τον θυμό.
1: Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν. Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας. Γιώσου, ήρθε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Αδαμίδου. Επιστρέψαμε και αυτή τη σεζόν. Μιλάμε για τα αρνητικά συναισθήματα. Μέχρι τώρα είπαμε για τον θυμό, τι συμβαίνει στο σώμα μας, πώς μπορεί να προκληθεί, γιατί θυμώνουμε και γιατί θα είναι καλό να μπορούμε να το διαχειριστούμε. Οπότε εδώ είμαστε να πούμε μερικά tips για να διαχειριστούμε το θυμό μας. Καταρχήν, να πούμε ότι άλλες φορές μπορεί να κάνουμε μια έκρηξη και άλλες φορές να καταπιούμε το θυμό μας και γενικά τα άσχημα συναισθήματά μας. Το πιο σημαντικό είναι να το εκφράσουμε, όμως με μια στρατηγική, να το πω έτσι. Δηλαδή, ας τα ονομάσουμε 4 βήματα. Πρώτο βήμα, σταματάω. Όταν καταλάβω δηλαδή ότι ανεβαίνει η ένταση, δεν αντιδράω αμέσως. Πάμε να το παίξουμε λίγο διαφορετικά. Δεν στέλνουμε εκείνο το μήνυμα, το κατεβατό, το βρυσίδι. Δεν παίρνουμε τηλέφωνο για να τα χώσουμε, να τα πούμε. Δεν παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις. Δεν συνεχίζουμε ένα καυγά μόνο και μόνο για να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο, για να βγούμε από πάνω. Αλλά μπορούμε να πούμε: είμαι πολύ θυμωμένος αυτή τη στιγμή, πολύ θυμωμένη. Χρειάζομαι λίγο χρόνο να ηρεμήσω, να πέσουν τα πνεύματα και θα το συζητήσουμε. Αυτό δεν είναι αποφυγή, είναι ρύθμιση. Ζητάμε λίγο χρόνο, δεν ζητάμε παράταση και να το ακυρώσω. Λίγο χρόνο, να κατεβούν λίγο οι ρυθμοί. Δεύτερο βηματάκι, ονομάζω. Αντί δηλαδή να πούμε ότι ξέρεις, έχω νεύρα, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Δηλαδή, είμαι θυμωμένος, είμαι θυμωμένη γιατί ένιωσα ότι με αγνόησες. Ή είμαι θυμωμένος γιατί αισθάνομαι ότι όλο το βάρος έχει πέσει πάνω μου. Η ονομασία του συναισθήματος βοηθάει πάρα πολύ να δημιουργηθεί μία απόσταση ανάμεσα σε εμάς και στο συναίσθημά μας. Γιατί δεν είμαστε ο θυμός μας, έχουμε θυμό. Είναι κάτι που έχουμε και αυτή η διαφορά είναι πάρα πολύ σημαντική. Επόμενο βηματάκι από τα 4, το κατανοώ. Κάνουμε κάποιες χρήσιμες ερωτήσεις σε αυτό το στάδιο. Τι ακριβώς με θύμωσε, ποιο όριο παραβιάστηκε, ποια ανάγκη μου δεν ακούστηκε, τι περίμενα να γίνει και δεν έγινε τελικά, τι φοβάμαι ή τι με πλήγωσε από κάτω, από πίσω δηλαδή, από όλο αυτό που έχει συμβεί. Και κυρίως, είμαι θυμωμένος για αυτό που συνέβη τώρα ή για πράγματα που έχουν συσσωρευτεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δούμε. Και το επόμενο βήμα από τα 4 που είπαμε είναι το επιλέγω, το πιο σημαντικό. Επιλέγουμε λοιπόν τι θέλουμε να κάνουμε με αυτό το θυμό. Όχι πώς θα το ξεφορτωθούμε, αλλά ποια συμπεριφορά θα με βοηθήσει πραγματικά. Μπορεί να είναι να βάλουμε ένα όριο, μπορεί να είναι να ζητήσουμε κάτι, να απομακρυνθούμε προσωρινά, να πάρουμε λίγο το χρόνο μας, να κάνουμε μια δύσκολη συζήτηση, να αποδεχθούμε ότι κάτι δεν μπορούμε να το ελέγξουμε τελικά ή και να αποφασίσουμε ότι μια συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν είναι πλέον αποδεκτή για εμάς. Δεν είναι κακό. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό tip θέλω να δώσω εδώ πέρα. Είναι σημαντικό να μην μιλάμε σε πάντα και σε ποτέ, σε εισαγωγικά, γιατί ο θυμός και γενικότερα τα αρνητικά συναισθήματα λατρεύουν τις απόλυτες λέξεις. Μα πάντα το κάνεις αυτό, ποτέ δεν με ακούς, ποτέ δεν σε ενδιαφέρει. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι φράσεις μετατρέπουν μια συζήτηση για συμπεριφορά σε επίθεση στην ταυτότητα του άλλου. Δηλαδή, είναι σημαντικό να προσέχουμε πώς το διατυπώνουμε. Δεν είναι ο άλλος εκεί απέναντι μας ο εχθρός. Προσπαθούμε να εστιάσουμε στο πρόβλημα, χωρίς να μετατρέπουμε τον άνθρωπο απέναντί μας σε πρόβλημα. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι όταν συμβαίνει αυτό νιώθω έτσι, αντί να πούμε εσύ είσαι πάντα αυτό και εκείνο. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε τη στιγμή εκείνη της, που έχει φτάσει ο θυμός πάρα πολύ ψηλά. Εκτός από εκείνα τα βήματα που είπαμε, πάμε να δώσουμε και άλλα tips. Αρχικά να βοηθήσουμε το σώμα να κατεβάσει ένταση. Δηλαδή όταν λέμε θέλω λίγο να σταματήσω να ερημίσουν τα πνεύματα, μπορούμε να κάνουμε αυτό, να πούμε κάτσε λίγο, το σώμα να κατεβάσει ένταση. Να κάνουμε δηλαδή την πάυση μας, να απομακρυνθούμε προσωρινά από αυτήν την κατάσταση αν μπορούμε, λίγο να φύγουμε από το κομμάτι που γίνεται αυτή η έκρηξη. Να πάρουμε τις αναπνοές μας, αργή αναπνοή, έτσι, αναπνέω, κρατάω, εκπνέω, αργά-αργά. Μπορεί επίσης να κάνουμε λίγο μια κίνηση, να περπατήσουμε, να κάνουμε μια βόλτα, να εκτονωθούμε. Είναι και αυτό μέρος της σωματικής ενεργοποίησης. Ή να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει στο σώμα μας, γιατί πολλοί μπορεί να, ας πούμε, άλλοι μου λένε έχω ένταση στους ώμους, άλλοι μου λένε η καρδιά μου χτυπάει γρήγορα, άλλοι μου λένε ότι σφίγγονται. Οπότε να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει στο σώμα μας και φυσικά να καθυστερήσουμε τις αντιδράσεις μας. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να απαντήσουμε όταν είμαστε 1000% κόκκινα θολωμένοι από το θυμό, αλλά μπορούμε να περιμένουμε λίγο να πέσει η ένταση στο μισό, ας πούμε, ιδανικά και παρακάτω και μετά να μιλήσουμε, να τοποθετηθούμε και να κάνουμε μια συζήτηση. Επίσης να πω κάτι άλλο, ότι δεν χρειάζεται πάντα να ξεσπάσουμε ή να τα σπάσουμε. Γιατί υπάρχει ένας μύθος που κυκλοφορεί, μου λένε ναι, ξέρω εγώ πρέπει να βγάλω το θυμό μου για να φύγει από μέσα μου. Οκ, okay, δεν σημαίνει όμως ότι κάθε μορφή εκτόνωσης βοηθάει. Το να φωνάζουμε, να χτυπάμε πράγματα και ξανά να σκεφτόμαστε, γιατί συμβαίνει και αυτό σε πολλούς από εμάς, το πόσο κάποιος μας εκνεύρισε, τι έκανε, πόσο τραγικό είναι όλο αυτό που έκανε, μπορεί να διατηρήσει αυτή την ενεργοποίηση αντί να τη μειώσει. Οπότε το ζητούμενο δεν είναι απλά να ξεσπάσουμε, είναι να ρυθμίσουμε το συναίσθημα, να το καταλάβουμε και να το εκφράσουμε. Και επίσης ένα τελευταίο tip, μπορεί ο θυμός να κρύβει και μια πληροφορία, γιατί δεν είναι πάντα πρόβλημα, καμιά φορά μπορεί να έχει και ένα μήνυμα. Μπορεί να μου λέει ότι ξέρεις κάτι δεν μου κάνει καλό, κάτι εδώ δείχνει ότι έχω ξεπεράσει τα όρια μου, κάτι ότι χρειάζεται να μιλήσω για κάτι, μην το καταπίνω, έχω ανοιχτεί πιο πολλά από όσο μπορώ, ή κάτι πολύ σημαντικό για μένα παραβιάζεται. Αλλά εδώ θέλει μια προσοχή. Υπάρχει και μια δεύτερη ερώτηση. Το μήνυμα αυτού του θυμού μου είναι ακριβές? Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι μπερδεύεται γενικά με τα συναισθήματα. Ναι, τα συναισθήματά μας είναι πάντα πραγματικά, αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε ερμηνεία που κάνουμε όταν είμαστε θυμωμένοι, πληγωμένοι, απογοητευμένοι, φοβισμένοι κτλ. Είναι η σωστή. Μπορεί όντως να μας αδικούν, αλλά μπορεί επίσης να έχουμε παρεξηγήσει και μια κατάσταση. Οπότε λάθος θυμώσαμε και αδικήσαμε κι εμείς και στεναχωρηθήκαμε και επιτρέψαμε στο σώμα μας να νιώσει έτσι άσχημα και να βιώσει όλα αυτά τα δηλητήρια που λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο πακέτο αρνητικών συναισθημάτων, το φόβο και το άγχος. Λοιπόν, τι είναι ο φόβος και το άγχος? Θα τα πω λίγο μαζί. Επέλεξα αυτόν τον τρόπο γιατί καμιά φορά συνδέονται. Να πούμε ότι είναι φυσιολογικές ανθρώπινες αντιδράσεις που συνδέονται με την αντίληψη της απειλής και τα δύο. Και θέλω να αναφερθώ σε αυτήν την εκπομπή στη συσχέτιση μεταξύ τους. Οπότε, δεν είναι ελαττώματα του χαρακτήρα μας, ξέρω εγώ, έχω αυτό το ελάττωμα, φοβάμαι, ξέρω εγώ, αγχώνομαι, έτσι γεννήθηκα κτλ. Όχι. Επίσης, δεν είναι η απόδειξη ότι είμαστε αδύναμοι. Το ακούω και αυτό, φοβάμαι, είμαι αδύναμος κτλ. Όχι, δεν αποδεικνύω κάτι τέτοιο. Ο φόβος εμφανίζεται συνήθως όταν αντιλαμβανόμαστε μια συγκεκριμένη ή άμεση απειλή. Για παράδειγμα, περπατάμε στον δρόμο και ένα αυτοκίνητο μπορεί να έρθει ξαφνικά προς τα πάνω μας. Okay, ο φόβος κινητοποιεί τον οργανισμό μας να αντιδράσουμε γρήγορα, έτσι, για να μας σώσουν είναι όλα αυτά τα συναισθήματα. Το άγχος από την άλλη πλευρά συνδέεται με μια προσδοκία μιας πιθανής απειλής στο μέλλον. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να συμβαίνει κάτι επικίνδυνο αυτή τη στιγμή, αρκεί να πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβεί. Κρατήστε το αυτό. Να πω ένα παράδειγμα. Έχουμε μια επαγγελματική παρουσίαση αύριο και σκεφτόμαστε πω και αν τα ξεχάσω όλα και αν τα κάνω όλα λάθος και αν γελοποιηθώ. Η παρουσίαση δεν έχει συμβεί ακόμα, ωστόσο όμως το μυαλό μας, κοιτάξτε τι γίνεται εδώ, έχει ήδη αρχίσει να επεξεργάζεται πολλά πιθανά αρνητικά σενάρια. Και στην καθημερινότητα παρατηρούμε φυσικά ότι φόβος και άγχος συχνά συνυπάρχουν Γιατί ο φόβος μας λέει ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος, ενώ το άγχος προσπαθεί να μας προετοιμάσει άλλη παγίδα κι αυτό για έναν κίνδυνο που ενδέχεται να εμφανιστεί. Και τα δυο μπορεί να μας προστατεύσουν, αλλά τι γίνεται, η δυσκολία αρχίζει όταν η αντίδραση γίνεται δυσανάλογη προς αυτή την κατάσταση ή όταν η ανησυχία καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας και το έχουμε βιώσει όλοι αυτό. Έρχονται όλοι μου λένε ότι από το φόβο και από το άγχος δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι περιορισμένος, εγκλωβισμένος, έτσι βιώνω άσχημα συναισθήματα, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να βγω από το σπίτι, δεν μπορώ να τολμήσω να κάνω πράγματα. Και αυτό δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έρχομαι να μιλήσω αναλυτικά για αυτά τα δύο έτσι θυγατρικά αρνητικά συναισθήματα, το φόβο και το άγχος, γιατί το νιώθουμε, γιατί χρειάζεται να τα διαχειριζόμαστε και φυσικά πάρα πολλά tips για να τα διαχειριστούμε, να τα αντιμετωπίσουμε και να τα δούμε με μια άλλη ματιά. Για να ζούμε καλύτερα, όπως είπαμε.
0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης, Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
5: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: 101 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
5: Νόβα 931.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
0: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της βεντάλιας Κρώμα.
12: Πρωί, πρωί την ατυχία μου.
13: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία.
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
12: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασία, άσε με γιατί, δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
14: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
14: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
15: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
15: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
15: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
16: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
17: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
16: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
17: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
18: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
19: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
20: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
21: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
20: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
21: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
22: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ήρθαμε μετά το break. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Αδαμίδου, για όσους ήρθατε τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα. Σήμερα μιλάμε για τα αρνητικά συναισθήματα, θυμό, φόβο και άγχος. Ακούτε την εκπομπή φυσικά Nova Positive. Και είμαστε εδώ να πούμε γιατί τα νιώθουμε όλα αυτά. Γιατί νιώθουμε φόβο και άγχος. Αρχικά, επειδή ο κεφαλός μας είναι προσανατολισμένος στην επιβίωση, έτσι. Δεν έχει ως μοναδικό στόχο να μας κάνει ευτυχισμένους, αλλά έχει την αποστολή να μας προστατεύει από πιθανούς κινδύνους. Οπότε, παρατηρούμε το περιβάλλον, αναζητούμε σημάδια απειλής και προσπαθούμε να προβλέψουμε τι μπορεί να συμβεί. Αυτή η ικανότητα είναι χρήσιμη, έτσι. Μας βοηθάει να προσέχουμε όταν οδηγούμε, να προετοιμαζόμαστε για μια εξέταση, να αναγνωρίζουμε επικίνδυνες καταστάσεις. Ωστόσο, όμως, το πρόβλημα πότε ξεκινάει? Όταν το σύστημα αυτού του συναγερμού μας, που λέγω, τα πατάμε το κουμπί, μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμη και όταν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Δηλαδή, λαμβάνουμε ένα μήνυμα από το αφεντικό μας, για παράδειγμα. Λέει, θέλω να μιλήσουμε αύριο, ή και από τη σχέση, το έχω ακούσει συχνά. Και περνάμε όλο το βράδυ σκεπτόμενοι ότι θα απολυθούμε, θα μας χωρίσει κτλ. Το μήνυμα είναι πραγματικό. Η απόλυση όμως ή ο χωρισμός είναι ένα σενάριο που εμείς δημιουργήσαμε. Οπότε τι γίνεται εδώ πέρα? Ο εγκέφαλος προσπαθεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά η πρόβλεψη δεν είναι γνώση, δεν είναι γεγονότα, δεν είναι κατάσταση. Λοιπόν, για ποιον άλλο λόγο νιώθουμε φόβο και άγχος? Όλα αυτά τα λέω γιατί και αυτά λειτουργούν σαν έμεσα tips. Δηλαδή χρειάζεται να παρατηρήσουμε τους λόγους που μας συμβαίνει όλο αυτό για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα, τι χρειάζεται να αλλάξω, πώς χρειάζεται να σκεφτώ διαφορετικά. Δεν είναι να σας πω κάντε ένα, δύο, τρία μόνο. Είναι και λίγο να αντιληφθούμε τι μας συμβαίνει. Λοιπόν, για ποιον άλλο λόγο νιώθουμε φόβο και άγχος? Επειδή δυσκολευόμαστε να αντέξουμε την αβεβαιότητα. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν δυσκολεύονται μόνο με ένα πιθανό αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά και δυσκολεύονται και με το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή, θα πάει καλά η σχέση μου, θα βρω δουλειά, θα είναι καλά οι άνθρωποι που αγαπάω κτλ. Και αν πάρω λάθος απόφαση, αυτό το ακούω πολύ συχνά. Όταν λοιπόν δεν έχουμε απαντήσεις, το μυαλό προσπαθεί να τις δημιουργήσει. Δεν είναι όμως κάτι λογικό, έτσι. Δεν είναι κάτι παραγωγικό, λειτουργικό. Συχνά όμως, αντί να παράγει λύσεις, παράγει περισσότερα ερωτήματα. Έτσι, αντί να ζούμε αυτό που συμβαίνει σήμερα τώρα που μιλάμε, προσπαθούμε να ελέγξουμε νοητικά βέβαια όλα όσα μπορούν να συμβούν αργότερα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, του χρόνου, σε ένα χρόνο κτλ. Το δύσκολο αλλά και παράλληλα απελευθερωτικό κομμάτι είναι ότι δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα μέλλον χωρίς δυσκολίες και ένα μέλλον που να τα έχουμε οργανώσει όλα και να τα έχουμε όλα ρυθμισμένα. Δεν γίνεται αυτό. Μπορούμε όμως να ενισχύσουμε την ικανότητά μας να τις αντιμετωπίζουμε αυτές τις δυσκολίες. Σημαντικό. Λοιπόν, άλλος λόγος που νιώθουμε φόβο και άγχος. Επειδή έχουμε μάθει να συνδέουμε συγκεκριμένες καταστάσεις με απειλή. Τώρα αυτό είναι λίγο πιο βαθύ, έχει να κάνει με βίωμα. Δηλαδή οι προηγούμενες εμπειρίες μας μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το παρόν μας. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει βιώσει κάποια έντονη απόρριψη, μπορεί να ανησυχεί υπερβολικά όταν ένας νέος σύντροφος μπορεί να απομακρυνθεί προσωρινά. Ή αν έχει δεχτεί αυστηρή κριτική στο παρελθόν, μπορεί να φοβάται πολύ το λάθος, μη κάνει λάθος. Ή αν έχει μεγαλώσει ένα περιβάλλον που επικρατούσε ένταση, μια πρόβλεπτη συμπεριφορά για παράδειγμα, μπορεί να βρίσκεται σε μια διαρκή επαγρύπνηση. Όχι τώρα τι γίνεται ακόμη, και αν όλα τα πράγματα είναι σχετικά ήρεμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παρελθόν μας καθαρίζει αναπόφευκτα το παρόν, δηλαδή είμαστε εγκλωβισμένοι εκεί. Απλά σημαίνει ότι, ότι κάποιες ορισμένες εμπειρίες μας μπορεί να έχουν διαμορφώσει τις προσδοκίες μας για το τι πρέπει να προσέχουμε και τι όχι. Οπότε είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε τι γίνεται εδώ και να πούμε ότι ξέρεις, εντάξει, αυτή η ανησυχία μου συμβαίνει γιατί στο παρελθόν το είχα βιώσει αυτό. Τώρα όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι άλλες συνθήκες που βιώνω. Επίσης, επειδή συνδέουμε το λάθος μας με την προσωπική μας αξία, φοβόμαστε, αγχωνόμαστε γιατί συνδέουμε, κάνουμε αυτή τη σύνδεση. Παράδειγμα. Μια επαγγελματική παρουσίαση. Ένας άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί, αν ελπίζω να τα πάω καλά στην παρουσίαση. Ένας άλλος μπορεί να σκεφτεί, αν δεν τα πάω καλά θα αποδειχθεί ότι δεν αξίζω. Τι γίνεται εδώ πέρα? Στη δεύτερη περίπτωση, αυτός που λέει ότι αν δεν τα πάω καλά δεν αξίζω, η παρουσίαση γι' αυτόν δεν είναι απλά μια εργασία. Έχει μετατραπεί σε μια δοκιμασία της προσωπικής του αξίας. Άρα, όσο περισσότερο συνδέομαι το αποτέλεσμα με το ποιοι είμαστε ως άνθρωποι, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να γίνεται η απειλή που αντιλαμβανόμαστε. Οπότε φοβόμαστε και αγχωνόμαστε παραπάνω. Γι' αυτό είναι σημαντικό να θυμόμαστε. Μπορώ να αποτύχω σε κάτι, φυσικά, γιατί άνθρωπος είμαι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είμαι αποτυχημένος. Μπορεί να κάνω κάποια λάθη, χωρίς όμως να χάνω την αξία μου. Η αξία μου είναι πάντα σταθερή. Και φυσικά να πούμε γιατί χρειάζεται να διαχειριζόμαστε το άγχος. Γιατί, καταρχήν, πάρα πολλοί κόσμος λέει για τα σωματικά συμπτώματα. Έτσι, έχουμε διάφορα ψυχοσωματικά. Αυτό είναι από το άγχος, εκείνο από το άγχος. Το ακούμε παντού. Επίσης, είπαμε για το φόβο ότι μας εμποδίζει να κάνουμε πράγματα. Ωστόσο, υπάρχει και καλό άγχος, υπάρχει και κακό άγχος. Μπακάλικα πάντα. Το καλό άγχος είναι αυτό που μας κινητοποιεί να κάνουμε πράγματα. Δηλαδή, ένα μέτριο έτσι, επίπεδο άγχους μας κινητοποιεί να προετοιμαστούμε, να οργανωθούμε, να ανταποκριθούμε σε κάποιες απαιτήσεις. Αλλά όταν το άγχος γίνεται πάρα πολύ επίμονο ή υπερβολικό, μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ την ποιότητα της ζωής μας. Το ίδιο και ο φόβος. Μπορεί να έχουμε αναβλητικότητα, επειδή φοβόμαστε ότι θα αποτύχουμε, μπορεί να υπάρχει μια υπερβολική προετοιμασία, μπορεί να μας φαίνεται τίποτα αρκετό, μπορεί να αποφεύγουμε νέες εμπειρίες, να αναζητάμε συνέχεια διαβεβαίωση, να φοβόμαστε προετοιμασία, μπορεί να μας φαίνεται τίποτα αρκετό, μπορεί να αποφεύγουμε νέες εμπειρίες, να αναζητάμε συνέχεια διαβεβαίωση.

να είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχει όλο αυτό, μετά να περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή, μετά να αγχωνόμαστε, μετά να φοβόμαστε και όλα αυτά μπορεί να περάσουν χρόνια και να το κάνουμε και ποτέ. Οπότε το πρόβλημα δεν είναι ότι φοβόμαστε, είναι ότι περιμένουμε να πάψουμε να φοβόμαστε για να αρχίσουμε να ζούμε, θέλω να πω εγώ. Οπότε και η διαχείριση του άγχους και του φόβου δεν σημαίνει ότι αποκτούμε την απόλυτα βεβαιότητα, αλλά σημαίνει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη και αν δεν έχουμε όλες αυτές τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, έρχομαι σε πολύ λίγο για να πούμε πώς διαχειριζόμαστε άγχος και φόβο στην πράξη. Να δούμε και κάποια πρακτικά tips για αυτά τα δυσάρεστα αλλά πολύ συνηθισμένα συναισθήματα. Μείνετε μαζί μου.

0: Εξαιρετικός Γιώργος Μετωνάκης, ένα θαύμα, απίστευτο τραγούδι, αλλά επειδή εγώ δεν θέλω να περιμένετε ένα θαύμα για να μαλακώσετε και να διαχειριστείτε τα άσχημα και τα αρνητικά σας συναισθήματα, όπως είναι το άγχος, ο φόβος, και να περάσετε σε δράση, χρειάζεται να πούμε λοιπόν τα tips που σας υποσχέθηκα. Λοιπόν, tip 1. Πώς διαχειριζόμαστε το άγχος μας στην πράξη. Άγχος φόβο θα τα πω ανάμεικτα, γιατί όπως είπαμε σχετίζονται. Λοιπόν, είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε το γεγονός από το σενάριο. Δηλαδή, όταν αγχωνόμαστε, το μυαλό μας συχνά παρουσιάζει ένα πιθανό αρνητικό σενάριο σαν να είναι ήδη πραγματικότητα. Δηλαδή, π.χ. σκεφτόμαστε ότι ο σύντροφός μας είναι πιο απομακρός σήμερα, κάνουμε ένα σενάριο, δεν με αγαπάει πια, θα με εγκαταλείψει, θα φύγει, ψάχνουμε εναλλακτικές εξηγήσεις, να πούμε αν είναι κουρασμένος, έχει κάποιο πρόβλημα, χρειάζεται χρόνο για τον εαυτό του. Όλα αυτά όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοούμε τα σημάδια της πραγματικής δυσκολίας, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να καταλήγουμε πάντα στο χειρότερο συμπέρασμα πριν έχουμε αρκετές πληροφορίες. Μπορούμε να αναρωτηθούμε λοιπόν όταν πιάνουμε τον εαυτό μας να κάνει αυτό το μοτίβο, να μπαίνει σε αυτή τη λούπα. Τι γνωρίζω πραγματικά, ποιο είναι το γεγονός δηλαδή, ποια είναι αυτά τα facts που λέω και εγώ, τι υποθέτω και ποιες άλλες εξηγήσεις είναι πιθανές. Επίσης, γιατί συνήθως έχουμε πιο καθαρή κρίση όταν μιλάμε για άλλους, να πούμε τι θα έλεγα σε ένα φίλο που έκανε την ίδια σκέψη. Αν μου το μετέφερε όλο αυτό ένας φίλος, τι θα του έλεγα. Ο στόχος μας δεν είναι να αντικαταστήσουμε την αρνητική σκέψη, έτσι αυτή που έρχεται, με μια ντε και καλά υποχρεωτικά θετική. Είναι να σκεφτούμε πιο ρεαλιστικά, να τα βάλουμε σε μια τάξη, γιατί δεν είμαστε αντιμέτωποι με κάτι με πάγιο που έχει συμβεί, δεν είμαστε με ένα γεγονός, είναι με μια υπόθεση, έτσι τρέχει λίγο το μυαλό. Tip 2. Σταματάμε να προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα πιθανά προβλήματα, γιατί το άγχος συχνά μεταφέρεται και σε μια προετοιμασία. Λέμε στον εαυτό μας, αν το σκεφτώ αρκετά θα είμαι προετοιμασμένος για όλα, ή αν το βιώσω αρνητικά θα είμαι προετοιμασμένος άμα συμβεί το χειρότερο. Αυτό το ακούω πια συνέχεια. Αλλά υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην επίλυση προβλημάτων και στην υπερανάλυση. Η επίλυση προβλημάτων οδηγεί σε ένα σχέδιο δράσης. Η υπερανάλυση που οδηγεί επαναλαμβάνει τις ίδιες ανησυχίες χωρίς να καταλήγει σε κάποια χρήσιμη ενέργεια. Δηλαδή μπορεί να ανησυχούμε για μια συνέντευξη εργασίας. Μια χρήσιμη σκέψη θα ήταν, θα προετοιμάζω τις απαντήσεις μου, θα μελετήσω την εταιρεία, θα οργανώσω τη διαδρομή μου, αυτά που θέλω να πω, τα δικά μου. Ποια σκέψη όμως δεν βοηθάει? Και αν δεν τους αρέσω, και αν κολλήσω, και αν επιλέξουν άλλο καλύτερο, και αν δεν βρω ποτέ δουλειά. Εντάξει, το πήγαμε αλλού. Οπότε χρειάζεται να ρωτήσουμε τον. Οπότε φυσικά θα χωθούμε, θα φοβηθούμε, θα ζοριστούμε. Να το κακό το interview. Οπότε χρειάζεται να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που μπορώ να κάνω τώρα για αυτό που με απασχολεί? Αν ναι, μπορούμε να κάνουμε το επόμενο μικρό βήμα. Αν όχι, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι προσπαθούμε να αποκτήσουμε μια βεβαιότητα για κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε πλήρως. Και πάμε στο επόμενο tip που έχει να κάνει με την αβεβαιότητα. Λοιπόν, είναι μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες για τη διαχείριση του άγχους. Να μαθαίνουμε να αντέχουμε την αβεβαιότητα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα βέβαιο σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, πολλές φορές μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά. Και ελέγχουμε ξανά και ξανά, ρωτάμε τους άλλους αν είναι όλα καλά, τα τσεκάρουμε, αναζητούμε συχώς επιβεβαίωση, αναβάλουμε αποφάσεις μέχρι να νιώσουμε σίγουροι. Όλες αυτές οι συμπεριφέρειες όμως τι γίνεται, μπορεί να μας ανακουφίσουν προσωρινά, αλλά μερικές φορές διατηρούν μια πεποίθηση ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε την αβεβαιότητα χωρίς αυτές. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να εξασκηθούμε σε μικρές ασφαλείς καταστάσεις όπου δεν γνωρίζουμε τα πάντα φυσικά. Να στείλουμε ένα μήνυμα χωρίς να το ελέγξουμε 10 φορές, δηλαδή λίγο πιο αυθόρμητα. Να πάρουμε μια καθημερινή απόφαση χωρίς να ζητήσουμε 5 γνώμες, 10, 100. Να δοκιμάσουμε μια καινούργια δραστηριότητα χωρίς να απαιτούμε από τον εαυτό μας να είναι τέλειος. Δοκιμάστε την, απλά πλησιάστε την, δείτε την πώς είναι. Και να επαναλάβουμε το εξής. Δεν χρειάζεται να γνωρίζω ακριβώς τι θα συμβεί για να μπορώ να προχωρήσω. Μπορώ να προχωρήσω ό,τι και αν συμβεί. Είμαστε φτιαγμένοι για να το αντέχουμε. Και όταν έρθει η δυσκολία, το σώμα μας, το μυαλό μας και όλο το δυναμικό μας είναι εκεί για να βρει πάντα την κατάλληλη λύση για να μας σώσει. Εμπιστευτείτε το αυτό το ένστικτο που έχουμε. Επόμενο tip, ρυθμίζουμε το σώμα μας. Όταν το άγχος είναι πάρα πολύ έντονο, είναι δύσκολο να σκεφτούμε καθαρά. Οπότε, τι μπορεί να βοηθήσει να ξεκινήσουμε από το σώμα. Να κάνουμε μία, δηλαδή, ήρεμη αναπνοή. Να κάτσουμε σε μία ανετή θέση, να έτσι χαλαρεί όμοι, να εισπνεύσουμε ήρεμα, να μην προσπαθούμε να πάρουμε τις υπερβολικές ανάσες γρήγορες, αργά-αργά. Αργά, απαλά, να πάρουμε μερικές αναπνοές, να ηρεμήσουμε. Δεν χρειάζεται να πετύχουμε και σε αυτό μια αναλογία αναπνοής. Δεν είναι κοκτέιλ εδώ και συνταγή, έτσι. Με το ρυθμό μας. Αναπνέουμε αργά-αργά, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Ή μπορεί, αν κάποιος ζορίζεται με τις αναπνοές, να στρέψουμε την προσοχή μας σε κάτι άλλο. Συνήθως το περιβάλλον, έτσι, να παρατηρήσουμε κάποια πράγματα που βλέπουμε, κάποια αντικείμενα. Να στρέψουμε δηλαδή το μυαλό μας από αυτό που μας στρεσάρει, μας φοβίζει, μας έχει εκεί πέρα σε ένταση. Μπορούμε να τα πιάσουμε έτσι με την αφή, να εστιάσουμε σε άλλες αισθήσεις, στην αφή, στην ακοή, σε κάποιους ήχους. Όλο αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να επαναφέρουμε την προσοχή μας από τις μελλοντικές προβλέψεις και αυτό που μας στρεσάρει στο παρόν. Έτσι, εν συνειδητότητα, είμαστε εδώ τώρα, στο παρόν. Επόμενο tip, να σταματήσουμε να αποφεύγουμε οτιδήποτε μας φοβίζει. Το νούμερο ένα λοιπόν για το φόβο είναι αυτό που το λέω και το ξαναλέω 100 φορές, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι να έρθουμε αντιμέτωποι με το φοβικό μας αντικείμενο. Γιατί όπως λέω πάντα, ο φόβος είναι ένα σεντόνι που αν το σηκώσω από πίσω δεν έχει τίποτα. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, η αποφυγή γενικότερα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς που μπορούν να συντηρήσουν το άγχος μας. Οπότε αν υποθέσουμε ότι φοβόμαστε να μιλήσουμε μπροστά στο κοινό, τι πρέπει να κάνουμε? Να μιλήσουμε στο κοινό. Όμως συνήθως μπορεί να αποφεύγουμε την παρουσίαση, να αισθανόμαστε έτσι προσωρινά μια ανακούφιση, αλλά ο εγκέφαλος ενισχύει το μήνυμα ότι η παρουσίαση ήταν επικίνδυνη, η αποφυγή με έσωσε και όλο αυτό τι γίνεται. Την επόμενη φορά ο φόβος θα είναι εξίσου έντονος ή ακόμη εντονότερος. Οπότε, εντάξει, αν κάποιος δεν μπορεί να πιέσει τον εαυτό του να το κάνει κάτι απότομα, μπορεί να το κάνει και σταδιακά. Έχουμε δύο τρόπους. Είτε κατευθείαν πέφτω στο φοβικό αντικείμενο, βουτάω δηλαδή κατευθείαν στα βαθιά, ή το πάω σιγά σιγά, λίγο λίγο, μέρα μέρα πάω θάλασσα. Το σημαντικό είναι όμως να ξεκινήσω να έρχομαι σε επαφή με το φοβικό αντικείμενο και να εξασκηθούμε. Για παράδειγμα τώρα για την ομιλία, μπορεί να εξασκηθούμε μόνοι μας να κάνουμε σαν άτομο που πιστευόμαστε στο κατοικίδιό μας, κάντε το, και αυτό είναι μέθοδος στο εξωτερικό που πιάνει. Τα παιδιά κάνουν reading μπροστά στα κατοικίδιά τους, στα σκυλιά τους, στα γατιά τους κτλ. Να συμμετέχουμε σε μια μικρή ομάδα, να αναλάβουμε σταδιακά την παρουσίαση κτλ. Σε πιο πολύ κόσμο. Σιγά σιγά δηλαδή, σταδιακά να εκτεθούμε στο φοβικό αντικείμενο, να πλησιάσουμε κάτι. Είναι κάτι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Ή κάποιος άλλος θα πει, ξέρεις ή τώρα ή ποτέ, κατακλυσμία μέθοδος, θα πάω και θα τα πω και ό,τι γίνει. Και σε αυτό συμφωνώ. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε φυσικά όμως να φύγει ο φόβος για να δράσουμε. Αυτή είναι η παγίδα. Δρούμε σταδιακά και μαθαίνουμε ότι μπορούμε να αντέξουμε αυτό που φοβόμαστε. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Να αλλάξουμε τη σχέση μας με τις σκέψεις μας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ελέγξουμε ποια σκέψη θα εμφανιστεί στο μυαλό μας, αλλά μπορούμε να μάθουμε να την αντιμετωπίζουμε. Όχι σαν εντολή προφητεία, έτσι, να την αντιμετωπίζουμε γενικότερα. Ότι είναι κάτι ρεαλιστικό, να δημιουργήσουμε μια ρεαλιστική αντιμετώπιση της σκέψης, να την παρατηρήσουμε. Είναι ρεαλιστικό αυτό που σκέφτομαι, είναι λίγο φουσκωμένο? Και τελευταίο tip, τι να κάνουμε όταν το άγχος αφορά κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Γυρνάμε σε αυτά που λέγαμε. Δεν μπορούμε να λύσουμε κάθε ανησυχία με ένα σχέδιο δράσης. Καταρχήν, δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα. Δεν ελέγχουμε αν κάποιος θα μας αγαπήσει, δεν ελέγχουμε κάθε επαγγελματικό αποτέλεσμα, δεν ελέγχουμε όλες τις αλλαγές που θα φέρει η ζωή μας. Μπορούμε όμως να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες και αυτό είναι πολύ βοηθητικό. Αυτό θέλω να κρατήσετε. Αυτά που ελέγχω, τα οποία ποια είναι? Είναι οι πράξεις μου, η προετοιμασία μου, τα όρια μου, οι επιλογές μου, η εξάσκησή μου. Αυτό που μπορώ να επηρεάσω, τι μπορώ να επηρεάσω? Μπορώ να επηρεάσω μια συζήτηση, μια συνεργασία, μια διαπραγμάτευση. Και αυτά που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ποια είναι αυτά? Τι αποφάσεις θα πάρουν οι άλλοι, το παρελθόν, κάθε πιθανό μελλοντικό αποτέλεσμα? Όλα αυτά χρειάζεται να είναι ξεκάθαρα και να έχουμε μια χρήσιμη ερώτηση μπροστά μας. Αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε το αποτέλεσμα, ποια στάση θέλουμε να κρατήσουμε απέναντι σε αυτό το αποτέλεσμα? Αυτά ήταν και για σήμερα. Ιδέα ότι πρέπει να απαλλαγούμε, λοιπόν, από το θυμό, από το φόβο ή από το άγχος.
1: Δεν θέλω να φύγουμε με την
0: ότι όλα αυτά τα συναισθήματα, ακόμα και τα αρνητικά, ειδικά τα αρνητικά, μπορεί να μας δώσουν μια πληροφορία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε μήνυμα είναι και απόλυτα σωστό, έτσι. γιατί ο θυμός μπορεί να μας δείξει ότι κάτι μας ενόχλησε, ένα όριο παραβιάστηκε ή ότι χρειάζεται να αποδεχθούμε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και δεν μπορούν να γίνονται όλοι όπως το θέλουμε. Ο φόβος μπορεί να μας υπενθυμίσει ότι κάτι έχει σημασία για μας ή ότι αισθανόμαστε απειλή. Το άγχος να μας δείξει ότι αντιμετωπίζουμε την αβεβαιότητα και ότι προσπαθούμε να βρούμε μια ασφάλεια. Αλλά εμείς χρειάζεται να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με αυτή την πληροφορία. Γιατί δεν μπορούμε πάντα να επιλέξουμε τι θα νιώσουμε, αλλά μπορούμε να μάθουμε να επιλέγουμε τι θα κάνουμε όταν το νιώσουμε. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πιο μεγάλη και η πιο σημαντική μορφή συναισθηματικής ελευθερίας. Να μπορώ να θυμώνω χωρίς να πληγώνω, να φοβάμαι χωρίς να σταματάω και να μπορώ να αγχώνομαι χωρίς να αφήνω το άγχος να οργανώνω ολόκληρη τη ζωή μου. Το να είμαστε ψυχικά δυνατοί δεν σημαίνει ότι δεν φοβόμαστε, αλλά ούτε ότι δεν θυμώνουμε, ούτε ότι δεν αγχωνόμαστε. Σημαίνει ότι μπορώ να αναγνωρίζω αυτό που μου συμβαίνει και λίγο-λίγο να ξαναπαίρνω το τιμόνι της ζωής μου και το ίδιο θέλω να κάνετε κι εσείς. Μέχρι την επόμενη φορά, να ακούτε Nova Positive, γιατί... Nova Positive και όχι και μόνο Nova Positive, Nova Radio 931, γιατί η μουσική είναι θεραπευτική. Να περνάτε τέλεια και να πλησιάζετε τα πράγματα με τη δικιά σας ματιά κάθε μέρα και λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα, μαθαίνουμε καθημερινά. Καλή συνέχεια.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
3: Nova 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
7: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη στη Ζωμάτ μείον 20% και ακριβώ το μοναδικό κρατσόν. Η Ζωμάτ τη οποία στέκεται μόνο.
12: Nova 931.
10: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
14: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
13: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
14: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
13: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
12: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
15: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
16: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
15: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
16: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
15: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Νόβα 931.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Μουσική, νέα, δώρα, Nova

0: Nova 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio. News Today.
3: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκη.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
11: Νόβα 931.
5: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις. Προ

Νόβα 931. Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
2: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα, η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
17: Ώρα να μπούμε σε ευθυνοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
18: Η
4: Nova 931.
16: Nova 931.
18: Παρακαλώ.
19: Γεια σου.

0: Νόβα 931.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασί, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό.
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα.
3: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
5: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
6: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Ακούσατε τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
2: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
1: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
2: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
2: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
2: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
2: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Nova 931.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Nova 931.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
10: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr. Για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
12: Sky 100,3.
13: www.novaradio.gr.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί τους.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Νόβα 931.

0: Nova 931 Official App. Official App. Για να έχεις το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο κινητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
9: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
11: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
12: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε.
13: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
15: Nova Radio News Today.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
8: Νόβα 931.
9: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Νόβα 931.
10: Sky 100,3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Στέφανος Νικολαίδης και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στην επιμέλεια της παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας μέχρι αυτήν την ώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε σήμερα η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας Κάγια Κάλλας. Με αφορμή τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στην Αμερική και τις διεθνείς αγορές, προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι σκότωσε πάνω από 80 Ουκρανούς αμάχους μέσα σε 2 ημέρες και ότι εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Οι γερμανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ και το Βερολίνο προωθεί νέα μέτρα κατά της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε σήμερα και ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, από έναν ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νέα στοιχεία για το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλύπτει το άξιο, συνδέοντας ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Πρόεδρου με την άρνηση του Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο με άμεση γνώση των συζητήσεων, ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στη συμφωνία με τον Πούτιν, αφού το Κίεβο αγνόησε περίπου 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις διήλυσης. Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, προβλέπει ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, καθώς και χαλάρωση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. Πάνω από 300.000 τόνοι ντίζελ θα διατεθούν άμεσα στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Την είδηση επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τη χαρακτήρισε άδικη και ανέντιμη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος του 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Συγκεκριμένα, την ώρα που ο 22χρονος που είχε παραδοθεί χθες βρισκόταν στην Ευελπίδων για να περάσει από διαδικασία αυτοφόρου, εμφανίστηκε και ο 18χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 32χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, είναι γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα βρίσκεται αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Ηρών στην Ελευσίνα. Ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στα διεθνή πρακτορία. Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι το διεθνές αεροδρόμιο επλήγει από πύραυλο των δυνάμεων των Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τις αναφορές, πολλά ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στην περιοχή του αεροδρομίου, ενώ τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Οι αεροπορικές εταιρείες Etihad Airways, Kuwait Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις προς το Ριάντ. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, έχει ήδη γίνει μια πρώτη προσπάθεια ενίσχυσης των αλληλέων, ενώ μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι, ζήτησε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους, να κάνουν οικογένειες και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Κινηματογραφική καταδίωξη το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Η αστυνομία εντόπισε σε όχημα 3 άτομα που φέρονται να είχαν αφαιρέσει χρηματοκιβώτιο από κατοικία στην περιοχή του Ακταίου. Άμεσα ξεκίνησε καταδίωξη από την περιοχή μέχρι και την Πάτρα. Στην περιοχή του Ελαιώνα, οι τρεις άντρες εγκατέλειψαν το όχημα και το χρηματοκιβώτιο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Δύο άντρες ηλικίας 29 και 24 ετών συνελήφθησαν για κλοπές έργων τέχνης από εργαστήριο γλυπτικής στη Νέα Ιωνία. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχαν αφαιρέσει αρκετά έργα τέχνης από το εργαστήριο αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Σε άλλες τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρου. Συνελήφθησαν ένας εργοδηγός της εταιρείας, ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας χειριστής έργου. Αναζητείται και ένα ακόμη άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινό σε επικίνδυνη βλάβη. Εχθές είχε συλληφθεί με τις ίδιες κατηγορίες ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Στον εντοπισμό του συνέβαλε και ο Οργανισμός Εναντίον της Κακοποίησης Παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε τραυματισμένη 18χρονη έπειτα από πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας του Σαμπελόκηπου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ η 18χρονη κοπέλα βγήκε στο μπαλκόνι για να απλώσει ρούχα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλαιο Αττικής. Στην πρόσληψη συνολικά 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος, η κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παρετήσεις αναπληρωτών. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, οι ρυθμίσεις του οποίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το νομοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή την ερχόμενη 3η 13 Οκτωβρίου. Με το νομοσχέδιο θεσπίζονται τα 15 έτη ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων στα social media, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλεια των ανηλίκων. Σε εφαρμογή τίθεται στην Τουρκία η νομοθετική απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών μετά τη σημερινή δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του σχετικού κανονισμού. Η νέα ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου και προβλέπει υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας, αυστηρούς περιορισμούς για τους ανηλίκους και εργαλεία γονικού ελέγχου. Σε τουλάχιστον 27 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες τον Παναμά. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους, κτίρια και γέφυρες. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Τουκούμεν, σημαντικός αεροπορικός κόμβος στη Λατινική Αμερική, έκλεισε προσωρινά και αρκετές πτήσεις ανακατευθύνθηκαν σε άλλους αεροπορικούς θερματικούς σταθμούς για προληπτικούς λόγους σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ούτε φέτος έλαβε ο ίδιος ή η χώρα του τον Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η συμβολή του στον τερματισμό 8 πολέμων και στην απελευθέρωση των Ισραηλινών και άλλων ομήρων σε διάφορες χώρες δικαιολογούσε τη βράβευσή του. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από αύριο στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια των σειρμών στο sky.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από τον Sport FM TV. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν, Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων 85-74 και Άρης ΑΕΚ 88-58, αναμέτρηση που μεταδόθηκε νωρίτερα από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα και ο αγώνας Προμηθέας Παναθηναϊκός. Στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League, η ΑΕΚ φιλοξενεί αυτήν την ώρα τον Όφη, ενώ ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο. Ζημιές και βανδαλισμούς προκάλεσαν οπαδοί του Ολυμπιακού στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας του στη Σάνελ Αρένα. Αντέδρασε η ΑΕΚ μέσω ανακοίνωσης, ενώ οι Ερυθρόλευκοι με δική τους ανακοίνωση έκαναν λόγο για ανεγκέφαλους, οι οποίοι, όπως υποστήριξαν, θα βρεθούν. Ανέφεραν επίσης ότι θα αποκαταστήσουν τις ζημιές στην έδρα των Κιτρινόμαυρων. Και πολύ σύντομα ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, μάλιστα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανόν να είναι τοπικά έντονες. Βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, την ώρα που οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίζουν να αφήνουν νεκρούς στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει ευνηδιαστικά συμφωνία με τον Πούτιν για προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια εντυπωσιακή ανατροπή, καθώς μέχρι πρότινος επέβαλε κυρώσεις σε χώρες που αγόραζαν ρωσική ενέργεια. Η συμφωνία προκαλεί την οργή του Κιέβου, που καταγγέλει ότι έτσι χρηματοδοτείται ο πόλεμος. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Βάνα Κουτρουλού.
1: Ρωσικός βαλιστικός πύραυλος πλήττει την περιοχή Ομπολών στο Κίεβο. 6 άνθρωποι τραυματίζονται. Τμήματα της Ουκρανικής πρωτεύουσας μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στην Ζαπορίζια, ακόμη μία ρωσική επίθεση. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν αργά και μεθοδικά για να απεγκλωβίσουν αυτό το ζευγάρι, τη Γιάννα και τον Αντών, από τα συντρίμια του διαμέρισματός τους. Η κόρη τους Λίζα αφήνει την τελευταία της πνοή παρά τις προσπάθειες ανάνυψης.
0: Να πεθάνουν όλοι οι Ρώσοι. Δεν είναι άνθρωποι.
1: Οι νέες ρωσικές επιθέσεις έρχονται λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρώσο ομολογό του για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Πούτιν, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Τεράστιες ποσότητες πετρελαίου φθάνουν στη χώρα μας και θα είναι ντίζελ ακριβώς αυτό που θέλουμε.
1: Βάσει της συμφωνίας, η Ρωσία θα προμηθεύσει την αμερικανική και τη διεθνή αγορά άμεσα με περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ, επιπλέον 500.000 τόνους το Νοέμβριο και ακόμη 1 εκατομμύριο τόνους αργότερα. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε ραγδαία μείωση των τιμών.
2: Οι τιμές δίζελ για τους Αμερικανούς και για τον κόσμο θα μειωθούν σε επίπεδα ρεκόρ και γρήγορα.
1: Στον απόϊχο της συμφωνίας, οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις πλήττουν με ντρόν μεγάλου βεληνικούς ξανά τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στη Σαμάρα της Ρωσίας. Στις φλόγες τυλίγεται και ο τερματικός σταθμός πετρελαίου στο Ροστόφ. Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, πίσω από την συμφωνία κρύβεται η άρνηση του Κιέβου να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια. Ο Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να αγνόησε 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει αυτά τα πλήγματα. Τα δώρα στον Πούτιν δεν πρόκειται να φέρουν την ειρήνη, απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικρίνοντας τη συμφωνία.
0: Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα για αυτόν τον πόλεμο, περισσότερα χρήματα για να μας προκαλέσουν δεινά. Τροφοδοτεί μόνο τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν και του δίνει τη δυνατότητα να πολεμήσει ακόμη παραπάνω.
1: Η εξέλιξη έρχεται την ίδια ημέρα που διαπραγματευτικές ομάδες Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων βρίσκονταν στο Μαϊάμι για συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για μια ενιαία πρόταση τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Το ντίζελ είναι εξαιρετικά κρίσιμη σημασία για τη γεωργία, τη θέρμανση, τη λειτουργία των εργοστασίων και την κίνηση οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πλέον η μέση τιμή εκτοξεύτηκε στα 6,2 δολάρια ανά γαλόνι, λόγω των ελλείψεων που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και αυτό έχει ήδη οδηγήσει στην πτώση της δημοτικότητας του Προέδρου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου.
0: Πίσω από αυτήν την ευνηδιαστική συμφωνία, όμως, αναλυτές διακρίνουν και πολιτικούς λόγους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει υποχωρήσει αισθητά, καθώς η ακρίβεια στα καύσιμα πιέζει τα αμερικανικά νοικοκυριά, με τη δυσαρέσκεια να αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Πάμε αμέσως στον ανταποκριτή του Sky στην Ουάσιγκτον, Μιχάλη Ιγνατίου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
3: Πάντως, η συμφωνία του Πρόεδρου Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την προμήθεια της αμερικανικής, όπως λέει, και της παγκόσμιας αγοράς με 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, θεωρείται καιροσκοπική και επικίνδυνη χωρίς καμία αμφιβολία. Η ανακοίνωση της συμφωνίας έγινε τη στιγμή κατά την οποία ο Πρόεδρος και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζουν, Χριστίνα, μια μεγάλη δυσαρέσκεια των Αμερικανών πολιτών για το κόστος ζωής υπό τη διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπερπροσπάθεια του Προέδρου να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου τον ερχόμενο Νοέμβριο φαίνεται ότι δεν εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις και αυτό του προκαλεί άγχος και σε αυτόν και στους Ρεπουμπλικάνους και ιδιαίτερα στο κίνημα MAGA. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, ο κύριος Τραμπ ταξιδεύει καθημερινά. Φεύγει κάθε μεσημέρι από το Λευκό Οίκο και επιστρέφει το βράδυ. Ταξιδεύει λοιπόν καθημερινά και σε διαφορετική πολιτεία για να πείσει τους οπαδούς του να επιστρέψουν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και να σταματήσει την επέλαση των Δημοκρατικών για τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας. Η απόφαση του Προέδρου χαρακτηρίζεται επίσης εντελώς αψυχολόγητη, καθώς για μία ακόμη φορά αγνόησε τους συμμάχους του στην Ευρώπη και αλλού, οι οποίοι με την προτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία, Χριστίνα.
4: Και θα δούμε στη συνέχεια τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων, γιατί υπάρχουν, αλλά και των Δημοκρατικών. Εξέφρασαν τους φόβους τους ότι ο πρόεδρος Τραμπ προσφέρει ανάσα στον Πούτιν σε μια κρίσιμη στιγμή για τον πόλεμο.
3: Θα έλεγα ότι έχουν δίκιο να διαμαρτυρώνται. Σίγουρα προσφέρει βοήθεια στη Ρωσία. Η Ουκρανία φαίνεται ότι πάει καλά στον πόλεμο. Αυτό λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Και είναι ορατός ο κίνδυνος επίσης και για τη συνεργασία της Ουάσιγκτον με το Κίεβο. Καθώς ο κύριος Τραμπ απαιτεί από την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι απάντησε επί του πεδίου πριν μερικές ώρες. Χτύπησε ξανά. Ο πρόεδρος Τραμπ δυστυχώς δείχνει μια συμπάθεια στον Πούτιν και αν πάει κανείς πίσω στους τελευταίους 20 μήνες βλέπει ότι ο Λευκός Οίκος διασώζει συστηματικά τον Ρώσο πρόεδρο σε κρίσιμες στιγμές του πολέμου με την Ουκρανία. Η στιγμή που επέλεξε ο κύριος Τραμπ να υπογράψει τη συμφωνία είναι η χειρότερη για τη Ρωσία, λένε οι αναλυτές. Διότι μετά από 4,5 χρόνια πολέμου βρίσκεται σε άμυνα, ενώ υποτίθεται ότι θα είχε τελειώσει την Ουκρανία μέσα σε μία εβδομάδα, Χριστίνα.
4: Οι αντιδράσεις των Δημοκρατικών κρίνονται και χαρακτηρίζονται πολύ σκληρές, δεδομένου ότι και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές.
3: Ναι, ο επικεφαλής μάλιστα της μειοψηφίας στη Γερουσία, ο Τζακ Σούμερ, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι έκανε συμφωνία με τον διάβολο σε μια προσπάθεια να διασώσει την κλονισμένη πολιτική του πορεία. Ο Σμίτσε δεν ήγει, όπως βλέπεις, στις εκλογές. Ο κύριος Σούμερ μίλησε για επέσχυντη συμφωνία και τονίσε ότι θα ενισχύσει και θα διευκολύνει τον ίδιο τον Πούτιν, ο οποίος βοηθά τους Ιρανούς να στοχεύουν και να επιχειρούν να σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες στη Μέση Ανατολή και ο οποίος εισέβαλε παράνομα και βάναυσα στη σύμμαχό μας στην Ουκρανία. Αυτά λέει. Άλλοι νομοθέτες μιλούν για μια ελάχιστη συγκεκαλυμμένη προσπάθεια μετριασμού του ολέθρου που προκλήθηκε από τον παράνομο πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν, εννοεί. Εννοείται. Το μόνο που θα πετύχει είναι να ωφελήσει τις οικονομίες της Κίνας και της Ρωσίας και να οδηγήσει τη συσφαγή περισσότερων αθώων στην Ουκρανία. Αυτό τονίζει ο σημαντικός γερουσιαστής, ο Μπλούμερθαλ.
0: Η ευνηδιαστική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν προκαλεί έντονες αντιδράσεις και στην Ευρώπη, με τη Γερμανία και τη Βρετανία να διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσουν την πίεση προς τη Μόσχα. Να ακούσουμε ευθύς αμέσως τι λέει η γερμανική πλευρά. Η Δήμητρα Κυρανούδη, ζωντανά από το Βερολίνο.
5: Η γερμανική κυβέρνηση, Χριστίνα, διατηρεί σκληρή στάση κατά της Ρωσίας, δεν κάνει πίσω και διαμηνύει ότι θα συνεχίσει με τα πακέτα κυρώσεων κατά της Μόσχας. Μάλιστα, σύμφωνα με δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέφαν Κορνέλιους, το Βερολίνο θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους για νέα μέτρα κατά της Ρωσίας και, όπως είπε χαρακτηριστικά, παρά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, η γερμανική θέση δεν αλλάζει. Είχαμε τοποθέτηση και από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο από το 2023 η Γερμανία πλέον δεν εισάγει ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά παράγωγα. Οι πηγές προμήθειας, όπως λέει το Γερμανικό Υπουργείο, έχουν διαφοροποιηθεί και σύμφωνα με το Βερολίνο πλέον η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας είναι σίγουρη. Ο ενεργειακός εφοδιασμός δηλαδή της Γερμανίας από άλλα μέσα. Σύμφωνα πάντως με γερμανικά μέσα, αυτή τη στιγμή διαφαίνεται ένα ρήγμα στο δυτικό μέτωπο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, Χριστίνα.
4: Και έχουμε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την Ευρώπη στην ουσία, ένα μήνυμα που έστειλε η Κάγια Κάλλας. Να θυμίσουμε ότι είναι ύπατη εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, Δήμητρα.
5: Και η οποία διαμηνεί, η Χριστίνα, ότι η Ευρώπη δεν θα προχωρήσει σε καμία χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση προς τη Μόσχα. Υποστήριξε μάλιστα ότι η άρση των κυρώσεων θα μπορούσε να ενισχύσει αυτή τη στιγμή οικονομικά τη Μόσχα και συνέδεσε τη θέση αυτή τόσο με τη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, αλλά και των υβριδικών ενεργειών της Μόσχας κατά ευρωπαϊκών χωρών.
4: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις προχωρούν στην προμήθεια πυράβλων κρούς μεγάλου βεληνικού.
5: Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση από το Βερολίνο, το οποίο ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια πυράβλων κρούς, μεγάλου βεληνικούς, χαμηλού όμως κόστους. Πρόκειται για πυράβλους οι οποίοι θα μπορούν να επιχειρούν και να επιφέρουν πλήγματα μέσα σε εχθρική επικράτεια σε βάθος 1.500 χιλιόμετρων. Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, αναμένεται η ανάπτυξη τέτοιων πυράβλων ήδη από την άνοιξη του 2027 στη Λειψία. Πρόκειται για πυράβλους τύπου Anthem.
0: Και από το Βερολίνο στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, όπου η Βρετανική κυβέρνηση επιμένει στη διατήρηση των κυρώσεων, αλλά ιδιαίτερα αιχμηρά είναι και τα σχόλια του Βρετανικού τύπου για την απόφαση Τραμπ. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, πριν λίγα λεπτά, στη Χριστίνα Βιδού.
6: Το Λονδίνο εμένει στην πάγια θέση του, ξεκαθαρίζοντας ότι θα διατηρήσει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω του αυστηρότερου καθεστώτος κυρώσεων που έχει επιβάλει ποτέ και ότι θα συνεργαστεί στενά με τους διεθνείς εταίρους του ώστε να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία διαθέτει τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη που χρειάζεται. Η θέση της Βρετανικής κυβέρνησης είναι ότι το Κίεβο έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι επιδιώκει την επίτευξη ειρήνης, ωστόσο η Ρωσία απορρίπτει κατ' επανάληψη προτάσεις για εκεχηρία, συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Το Λονδίνο λέει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο σήμερα και υπόσχεται να παραμείνει προσιλωμένο στην υποστήριξη της Ουκρανίας για όσο διάστημα χρειαστεί. Την ίδια ώρα τώρα, Χριστίνα, βρετανικά μέσα ασκούν σκληρή κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο, κάνουν λόγο για μια ευνηδιαστική ανακοίνωση και τον κατηγορούν ότι ποντάρει στον εισβολέα, υπονομεύει τις ίδιες του τις κυρώσεις και ζητάει τη βοήθεια του Πούτιν εν ώψη των εκλογών σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ρίξει τις τιμές της ενέργειας.
0: Μία συμφωνία, κυρίες και κύριοι, με πολύ παρασκήνιο αλλά και θολά σημεία, και αν μη τι άλλο, μία συμφωνία σε μία διόλου τυχαία χρονική συγκυρία. Περισσότερες λεπτομέρειες για το από τι αποτελείται αυτό το σύμφωνο από την Αθηνά Παπακώστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
7: Τα πράγματα φαίνεται πως δυσκολεύουν για το Κίεβο. Ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει πως ο Ζελένσκι θα μπορούσε να έχει τερματίσει τον πόλεμο πολλές φορές, πως δεν μπορεί να χτυπά διυλιστήρια στη Ρωσία, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουκρανία να πρέπει να αποκτήσει νέο ηγέτη για τη σύναψη συμφωνίας. Νωρίτερα, ακόμη και το σε εισαγωγικά ψύχρεμο BBC σε ανάλυση του χαρακτηρίζει το deal Τραμπ-Πούτιν συμφωνία σοκ. Ναι, παρασκήνιο υπάρχει και εστιάζει στο πώς και στο γιατί ο Ρώσος πρόεδρος βγήκε από την εδώ και 5 χρόνια οικονομική και διπλωματική απομόνωση. Ωστόσο, πριν από μερικές εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε κυρώσεις και δασμούς σε βάρους χωρών που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο και σήμερα πανηγυρίζει μια εντυπωσιακή κατά το βρετανικό δίκτυο στροφή και μάλιστα μια ανάσα πριν τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου με τη δημοτικότητα Τραμπ να βουλιάζει και να βουλιάζει επικίνδυνα, γεννώντας ανησυχία για την απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου. Τώρα, οι Financial Times αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση και απειλεί με παύση διαμοιρασμού πληροφοριών από πλευράς μυστικών υπηρεσιών εάν το Κίεβο συνεχίσει να πλήττει ρωσικά δηληστήρια. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η Ουκρανία, που ήδη έχει αντιδράσει με τρόπο σφοδρό σε αυτό το νέο άδειασμα Τραμπ, όπως χαρακτηρίζουν το εν λόγω deal αναλυτές, βρέθηκε αντιμέτωπη με αυτή την απειλή, ενώ όσο είχε ήδη μάθει για τη συμφωνία και ενώ στο Μαϊάμι βρίσκονταν χθες Ουκρανοί διαπραγματευτές για συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, στις οποίες συμμετείχαν και Ευρωπαίοι και ανατοϊκοί αξιωματούχοι. Και οι εξελίξεις τρέχουν με τις τελευταίες πληροφορίες να θέλουν τους ειδικούς απεσταλμένους Τραμπ, Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ να επισκέπτονται πιθανότατα τη Μόσχα εντός των επόμενων 2 εβδομάδων.
4: Πολύ.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
10: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
10: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
9: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Η ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είναι 8 και 29 πρώτα λεπτά. Τώρα, πάμε λίγο στα οικονομικά. Την ώρα που στην Ευρώπη αναζητούνται οι ισορροπίες για τη χρηματοδότηση των επόμενων ετών, στην Ελλάδα τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα πολύ πιο άμεσο πρόβλημα, τη συνεχή άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει την Τετάρτη νέες παρεμβάσεις, τόσο για τις μετακινήσεις...
15: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
16: Nova 931. Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
17: Sky 100,3.
18: Αυτό γίνεται. Την Τετάρτη η κυβέρνηση θα δημοσιοποιήσει τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης, όπου αναμένεται παράταση της κρατικής επιδότησης των 15 λεπτών στο ντίζελ, ενώ θα ανακοινωθούν και οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
19: Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
20: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
19: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
18: Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδότηση θα είναι 25 έως 30 λεπτά το λίτρο, ενώ στο επίδομα θέρμανσης αναμένεται να μείνουν σταθεροί οι δικαιούχοι στο 1.200.000 και να αυξηθεί το ποσό που λαμβάνουν. Οι πολίτες πάντως είναι σκεπτικοί.
21: Δίνεις το επίδομα και μετά το ξαναπληρώνεις πάλι πιο ακριβά.
22: Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις όλο ένα αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται λόγω των αυξήσεων.
23: Την περσίνη χρονιά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στο 1 ευρώ και 13 λεπτά ανά λίτρο. Αν ξεκινούσε σήμερα χωρίς επιδότηση θα ήταν στο 1 ευρώ και 90 λεπτά ανά λίτρο.
18: Υπολογίζεται ότι με τις κρατικές παρεμβάσεις η τιμή του λίτρου θα πέσει τουλάχιστον στο 1 ευρώ και 75.
24: 1,75 είναι λίγο.
18: Την ίδια στιγμή στο παρασκήνιο γίνονται συζητήσεις και για την επέκταση της συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διατροφής όλο το 2026.
0: Την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις πιέζονται από τις αυξήσεις στην ενέργεια, μια σημαντική απόφαση έρχεται από τις Βρυξέλλες, δίνοντας στην Ελλάδα μεγαλύτερα περιθώρια για ενεργειακές παρεμβάσεις. Ο Κωνσταντίνος Δαβλός περιγράφει στην τηλεόραση του ΣΚΑ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Βίδου τι ακριβώς προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής και κυρίως πώς μπορεί αυτή η απόφαση να μεταφραστεί σε όφελος για τους πολίτες. Πάμε να τον ακούσουμε.
25: Θα ξεκινήσω λέγοντας την ικανοποίηση φυσικά του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος δήλωσε ότι η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας. Αυτή είναι ακριβώς και η ουσία. Πάμε να δούμε πόσες είναι αυτές οι επενδύσεις. Υπολογίζεται ότι θα φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο μέχρι και το τέλος του 2028. Συμπεριλαμβάνουν αρκετά έργα. Πάμε να δούμε κάποια από αυτά. Θα ξεκινήσουμε από τις αντλίες θερμότητας που αφορούν 100.000 δικαιούχους. Θα έχουν κόστος 200 εκατομμύρια, είναι αυτό ένα πρόγραμμα. Ένα άλλο πρόγραμμα έχουμε να κάνουμε τη βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου με 320 εκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι περιττό να εξηγήσω για ποιο λόγο είναι σημαντικό αυτό. Πάμε να δούμε την ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων. Εδώ το κόστος είναι 45 εκατομμύρια. Και θα τελειώσω και με την επιχορήγηση μπαταριών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 200 εκατομμύρια. Πολύ μεγάλη συζήτηση για την ενέργεια και για το πώς μπορούμε να αποθηκεύουμε ή δεν μπορούμε να αποθηκεύουμε αυτή τη στιγμή την ενέργεια. Οι μπαταρίες είναι μία λύση σε αυτό το πεδίο.
0: Η μάχη για την ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, περνάει και στην πολιτική αντιπαράθεση, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών. Το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, ενώ η αντιπολίτευση ζητά πιο δραστικές λύσεις με αιχμή τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν από τις νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις. Περισσότερα από τη Χρυσά Μπάτου.
26: Εν αναμονή των αποφάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά και του ενεργειακού μπραντεφέρ στις Βρυξέλλες, κυβέρνηση και αντιπολίτευση παίρνουν θέσεις μάχης για ενέργεια και ακρίβεια. Τη σταθερή δημοσιονομική τροχιά της χώρας προτάσει το Μέγαρο Μαξίμου.
27: Δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες από τα χρήματα τα οποία καταφέραμε με την πολιτική μας να συγκεντρώσουμε, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές. Οι πολίτες δεν χρειάζονται ούτε παροχημένα συνθήματα, ούτε πολιτικούς που τάζουν υλοποίηση μαγικών συνταγών. Αυτά όλα το πρόβλημα το επιδεινώνουν.
26: Ολομέτωποι κριτικοί στην κυβέρνηση ασκούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επιμένοντας σε άλλο μείγμα μέτρων.
28: Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα που δεν μειώνονται, αλλά πετάτε επιστολές στις Βρυξέλλες για να πάρετε την άδεια της κυρίας Φον ντερ Λάιεν για να κάνετε μια λύση, η οποία άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχουν κάνει πράξη, δεν είναι λύση.
29: Εμείς ερχόμαστε με συγκεκριμένες λύσεις απέναντι στα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζονται με φιλοδορήματα. Περιμένουμε να δούμε και τι φιλοδόρημα θα δώσει η κυβέρνηση τώρα την Τρίτη.
30: Όποιος τάζει τα πάντα στους πάντες είναι ύποπτος τέλεσης
1: αδικήματος, του αδικήματος του λαϊκισμού και της εξαπάτησης των πολιτών. Αυτά εδώ τα δύο κόμματα είναι παράγοντας όχι ανασφάλειας, καταστροφής της ελληνικής οικονομίας.
26: Σύσσωμη αντιπολίτευση ζητά άμεσες λύσεις για την ανακούφιση των πολιτών.
2: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στην ενέργεια, να επιβληθεί πλαφόν στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διελιστηρίων.
3: Όταν το 2019 προειδοποιούσαμε ότι έρχεται πείνα και ενεργειακή κρίση, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το Πασόκ μας αποκαλούσαν ψεκασμένους.
26: Κάθε ευρώ να αποδίδει πραγματικό όφελος στην κοινωνία και να συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά και επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ μία μέρα νωρίτερα θα ανακοινωθεί το πακέτο μέτρων στήριξης της κυβέρνησης. Βαρόμετρο στις τελικές αποφάσεις θα αποτελέσει η εικόνα των διεθνών τιμών.
0: Η αντιπαράθεση όμως δεν περιορίζεται στην ακρίβεια. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες της άνοιξης, τα κόμματα ανεβάζουν τους προεκλογικούς τόνους και θέτουν τους στόχους τους. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αυτοδυναμία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να τη χαρακτηρίζει δύσκολη αλλά εφικτή. Ενώ Πασόκ και Ελλάς διεκδικούν την πρωτιά, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια σκληρή εκλογική αναμέτρηση. Η Πινελόπη Γκάλιου έχει το ρεπορτάζ.
4: Με το βλέμμα στις κάλπες της άνοιξης, κυβέρνηση και κόμματα αντιπαρατίθενται στη γραμμή εκκίνησης για την αυτοδυναμία. Την ώρα που ένα μετά το άλλο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι το κυβερνών κόμμα θα ξεπεράσει τον τείχη του 25% που έθεσε ως κατώτατο όριο ο Πρωθυπουργός για τη δρομολόγηση εξελίξεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτηρίζει όχι εύκολο αλλά εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας.
27: Θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές, χειροπιαστές, εναλλακτικές. Το να πας από το 30-31 στο 35-36-37, όσο είναι τέλος πάντων, είναι πολύ πιο εφικτό σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούμε από την αντιπολίτευση. Άλλοι λένε ότι από τρίτη θα πάνε πρώτοι.
4: Σε προεκλογικούς ρυθμούς και με ισχυρό συμβολισμό, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιόδευσε στο Καστελόριζο, όπου μεταξύ άλλων χαιρέτησε το πλήρωμα της τορπιλακά του Κρυσταλίδης, ενώ σε φορτισμένο κλίμα, με τους στρατιώτες του επιτηρικού φυλακίου να ψάλουν τον εθνικό ύμνο, ο πρόεδρος του Πασόκ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της ΡΟΟ.
5: Με την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω τις γυναίκες και τους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν την πατρίδα στην πρώτη γραμμή. Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των μόνιμων κατοίκων σε όλα τα νησιά της χώρας.
4: Την πρωτιά είτε στις πρώτες είτε σε τυχόν δεύτερες εκλογές θέτουν ως στόχο ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με κοινή επιδίωξη την ήττα της Νέας Δημοκρατίας.
28: Εμείς δεν λέμε ότι είναι εύκολο να ετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε, λέμε ότι είναι ένας δύσκολος
4: δηλαδή,
28: αγώνας.
4: Αν φανεί στις δημοσκοπήσεις ότι
28: γιατί,
4: είναι δεύτερο
28: επειδή κόμμα, μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε και στην πρώτη κάλπη να είμαστε πρώτοι και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Ας πούμε ότι στην πρώτη κάλπη είναι για λίγο πρώτη Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι.
28: Με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντί της, στη δεύτερη κάλπη θα συντριβεί.
6: Εμάς ο στόχος μας δεν είναι δεύτερη θέση, είτε στις πρώτες εκλογές, είτε σε συνθήκη παραληπτικών εκλογών. Με ένα ρευστό πολιτικό τοπίο, όπου είμαστε εν αναμονή ανακατατάξεων στην δεξιά πολυκατοικία, πράγματι μπορεί να υπάρξει η συνθήκη εκείνη που θα οδηγήσει σε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή.
26: Εκλογές τώρα για να σωθεί η χώρα, μια και καλή.
4: Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται και τα άλλα κόμματα, με τον ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει να καλεί τους βουλευτές του που ανεξαρτητοποιήθηκαν να παραδώσουν τις έδρες τους.
3: Ήρθε η ώρα επιτέλους να παραδώσουν τις έδρες τους οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σαν να βρίσκονται στο τέρμιναλ περιμένοντας το επόμενο αεροπλάνο. Αλλά αυτό να μην περνάει.
26: Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο.
4: Τα διλήμματα θα πληθαίνουν όσο πλησιάζουν οι κάλπες.
0: Τώρα, συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Οι καταγγελίες για οικονομικές απαιτήσεις από δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ προκαλούν αμηχανία ακόμη και στο περιβάλλον του, ενώ οι δημοκρατικοί ζητούν την απομάκρυνσή της. Για πρώτη φορά τοποθετήθηκε και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνοντας ότι γνωρίζει ελάχιστα για την υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Αθήνα Παπακώστα.
26: Το ρεπορτάζ της Wall Street Journal και ο ισχυρισμός ότι η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζητούσε χρήματα από δωρητή του Τραμπ, ενώ εκείνος επεδίωκε τη βοήθειά της για να έρθει σε επαφή με κυβερνητικά στελέχη, συνεχίζει να λαμβάνει διαστάσεις. They want to destroy this... Για πρώτη φορά ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου.
0: Μόλις το άκουσα, κρίμα. Ενώ δεν ξέρω, είναι πρέσβυρα. Μόλις άκουσα λίγα πράγματα για το θέμα. Δεν ξέρω πολλά. αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική. Το θέμα προκαλεί έκπληξη στον κόσμο του Τραμπ, λέει το CNN. Τόσοι σύμμαχοι του ίδιου του Προέδρου όσο και του γιού του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ λένε πως αυτό είναι ντροπιαστικό.
26: Αμερικανικά μέσα ενημέρωση στέκονται στο θέμα, το οποίο σχολιάζει ακόμη και η Αμερικανική Late Night τηλεόραση. Με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, ο οποίος δεν είχε κρύψει τη δυσφορία του, να ξεκαθαρίζει τώρα ότι πρόκειται για καταγγελίες.
0: Ας δούμε ποια είναι τα γεγονότα, ας δούμε ποια είναι η αλήθεια. Προφανώς, εάν έχει συμβεί κάτι κακό, τότε οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν.
26: Στην Ουάσιγκτον, η συζήτηση μεταφέρεται πλέον στο αν το δημοσίευμα μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω έλεγχο, με δημοκρατικούς να ζητούν ακόμη και την απομάκρυνσή της.
0: Συναγερμό σήμανε και πάλι στη Σαουδική Αραβία, όπου το διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ χτυπήθηκε για ακόμα μία φορά από τους Χούθη της Ιεμένης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι. Περισσότερα από τη Λουίζα Κροντήρη πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
7: Μόλις δύο ημέρες μετά τα αιματηρά πλήγματα που στοίχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, το αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ μπήκε και πάλι στο στόχαστρο σήμερα το απόγευμα, με αποτέλεσμα να εκενωθεί και να αναστείλει τη λειτουργία του. Πτήσεις ακυρώθηκαν και οι πρεσβείες των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας καλούν τους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο του Ριάντ. Πηγές ανέφεραν ότι δύο τερματικοί σταθμοί για εσωτερικές πτήσεις δέχθηκαν πλήγμα από βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι άκουσαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι σαουδαραβικής καταγωγής. Τουλάχιστον 5 άτομα είναι σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύονται στην εντατική. Πριν λίγο, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ενημερώθηκε για το νέο αυτό πλήγμα και πως θα λάβει σχετική απόφαση. Από χθες, η Σαουδική Αραβία έχει εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση εναντίον των Χούθη, ανακοινώνοντας πως έχει πλήξει 136 στρατιωτικούς στόχους των φιλοϊρανών ανταρτών.
0: Τώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, καθώς βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης. Εν τω μεταξύ, στις αρχές παραδόθηκε και ο δεύτερος νεαρός που εμπλέκεται στην υπόθεση. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
8: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τη στιγμή της επίθεσης σε βάρος του 32χρονου αντιφασίστα το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Οι δύο δράστες ακολουθούν για ώρα το θύμα και του κλείνουν το δρόμο. Αφού λόγω μαχούν, ο 32χρονος ρίχνει τον ένα από τους δύο νεαρούς στο έδαφος και τότε δέχεται την επίθεση από τον 18χρονο, ο οποίος τον τραυματίζει στο πόδι με μαχαίρι.
9: Ανά μέρα μεσημέρι κάτω στο σπίτι μου προσπάθησαν να με δολοφονήσουν με μαχαίρια, κράνιο ένας, παρκάροντας εδώ και ξεκινώντας αυτή την επίθεση. Με έχουν σφάξει στα πόδια, προσπαθήσαν να μου δώσουν στο θώρακα, το απέφυγα.
8: Το βράδυ της Παρασκευής, ο 22χρονος δράστης παραδόθηκε στις αρχές υποστηρίζοντας:
10: «Θα κάνω μήνυση. Ο 32χρονος μου επιτέθηκε πρώτος. Ο φίλος μου προσπάθησε να με προστατεύσει».
9: Χθες το βράδυ, ο ένας που παραδόθηκε είχε το θράσος να προχωρήσει και σε μήνυση για ξυλοδαρμό εναντίον μου, επειδή τόλμησαν να προστατεύσω τη ζωή μου βρισκόμενο σε αυτοάμυνα. Πέρασαν, με είδε, έφερε παρέα, ήθελαν να με σκοτώσουν.
8: Την ώρα που οι αστυνομικοί οδηγούσαν τον 22χρονο στον εισαγγελέα, στα δικαστήρια της Ευελπίδων εμφανίστηκε για να παραδοθεί και ο 18χρονος, ο οποίος τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα. Σε βάρος και των δύο ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ ο 22χρονος κατηγορείται για οπλοφορία, οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς στο σπίτι του εντοπίστηκαν στιλέτα αλλά και μία σιδερογροθιά. Στη σκιά της αιματηρής επίθεσης, το απόγευμα πραγματοποιήθηκε αντιφασιστική συγκέντρωση στην Ελευσίνα, στην οποία έδωσε το παρόν η μητέρα του Παύλου Φίσα.
0: Αποκαλυπτικές συνομιλίες, μαρτυρίες εργαζομένων και οφειλές εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το κύκλωμα εταιριών, στο οποίο φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο ο Φίλιππος Καμπούρης, κυρίες και κύριοι. Η δικογραφία περιγράφει ένα δίκτυο επιχειρήσεων με χρέη που ξεπερνούν τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η υπεράσπιση αρνείται τις κατηγορίες περί απάτης. Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
2: Τραπεζικά στοιχεία, ασφαλιστικές δηλώσεις, ψηφιακά πιστήρια και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες συνθέτουν τη δικογραφία για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση με τον Φίλιππο Καμπούρη να εμφανίζεται σύμφωνα με τις αρχές ως αρχηγικό μέλος. Σε μία από τις συνομιλίες δίνει συγκεκριμένες οδηγίες σε πρόσωπο που εμφανίζεται ως διαχειριστής εταιριών.
8: Εάν σε πάρει κανείς που μένεις, μην, να το κλείσεις το τηλέφωνο.
11: Εάν, συγγνώμη.
8: Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει που μένετε. Πού μένεις και τα λοιπά. Να του το κλείσεις.
11: Οκ, Φίλιππέ μου.
8: Οκ, και δεν δίνεις ποτέ τη διεύθυνση αυτή.
11: Ναι, εδώ που μένω τώρα.
8: Εννοείται, ναι.
11: Ναι, Φίλιππέ μου, ναι.
8: Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις τα μούτρα και τον μπλοκάρεις, οκ.
11: Ναι, Φίλιππέ, ναι. Άνοιξε το μαγαζί, Φιλιππάκο μου, άνοιξε.
8: Όχι, και ούτε πρόκειται μάλλον. Φυλάκια.
2: Σε μια ακόμη συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο Φίλιππος Καμπούρης συνομιλεί με τη σύζυγό του για χρήματα που πρόκειται να παραλάβει.
12: Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι, μανάρι μου.
23: Εντάξει, μωράκι μου.
12: Πάω να πάρω ένα 10 χιλιάρο. Φιλιά.
23: Γεια. Yeah.
2: Την εικόνα συμπληρώνουν μαρτυρίες ανθρώπων που εργάστηκαν σε επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο, περιγράφοντας διαφορετικές εταιρικές επωνυμίες από εκείνες που γνώριζαν στην καθημερινή τους εργασία.
13: Είχα εργαστεί σε ένα νυχτερινό μαγαζί, στο οποίο φαινόταν υπεύθυνος ο Φίλιππος ο Καμπούρης. Και είχε άλλο όνομα η επιχείρηση, από αυτή, δεν λέγονταν μαγαζί που εμφανιζόμουν καλά. Η επιχείρηση λέγονταν κάπως αλλιώς τώρα.
2: Εργαζόμενοι περιγράφουν και προβλήματα στις πληρωμές τους όσο οι επιχειρήσεις βρίσκονταν σε λειτουργία.
14: Φαινόταν τα λαμόγια ότι ήταν, αλλά τέτοια βόμβα δεν το περίμενα ποτέ. Πες ανοίξει μια επιχείρηση το Φεβρουάριο, την άνοιξε. Σουλαντήρικο, το οποίο δουλεύαμε στην αρχή, μας ψιλοπληρώνανε νορμάλ, μετά μας βάζανε ένα μήνα μέσα, προσπαθούσαμε να παίρνουμε τα λεφτά μας.
2: Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι συνολικές οφειλές των εταιριών που εξετάζονται ξεπερνούν τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Η υπεράσπιση πάντως απορρίπτει την κατηγορία της απάτης.
15: Δεν υπάρχει πουθενά απάτη. Υπάρχει μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Εκεί που φαίνεται και εκεί που ενδεχομένως να μην φαίνεται.
2: Κατηγορούμε να απολογούνται την Κυριακή, με το βάρος να πέφτει πλέον στις εξηγήσεις που θα δώσουν για τον ρόλο τους και τη λειτουργία του δικτύου των εταιριών που περιγράφονται στη δικογραφία.
0: Μένουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Μεγαλώνει η ανησυχία γονέων και εκπαιδευτικών για το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, που παραμένει κλειστό, καθώς εδώ και αρκετές ημέρες δεν έχει εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου. Η Μεριτούμπα θα μας πει περισσότερα.
23: Η Ελένη Χριστίνα είναι συνεχής από κλιμάκια του Δήμου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου και πιθανότατα αύριο αναμένονται τα αποτελέσματά τους. Αυτό θα κρίνει το πότε θα ανοίξει το σχολικό συγκρότημα και πότε θα επιστρέψουν οι περίπου 4.000 μαθητές της τάξης τους. Να θυμίσουμε πως 16 Σεπτέμβρη έγινε η πρώτη αναφορά για οσμή αερίου, η οποία προκάλεσε ανησυχία σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Την Παρασκευή τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας όλα τα σχολεία του συγκροτήματος και η διεξαγωγή των μαθημάτων έγινε μέσω τηλεκπαίδευσης. Αναμένουμε λοιπόν τα πορίσματα, με τους γονείς να ζητούν έγγραφες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας.
0: Εκτός συνόρων και πάλι, μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά. Κτίρια κατέρευσαν και χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με πολλούς να περνούν τη νύχτα σε πρόχειρους καταβλισμούς υπό τον φόβο νέων ισχυρών μετασεισμών. Οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν τις ζημιές, ενώ το εντυπωσιακό είναι πως παρά το μέγεθος της καταστροφής μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί ούτε ένας νεκρός. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στο ρεπορτάζ του Νικού Λουρδά.
16: Σπίτια καταραίουν. Επικρατεί πανικός.
0: Αυτά στο ρεπορτάζ του Νικού Λουρδά.
16: Σπίτια καταραίουν. Επικρατεί πανικός.

0: αποθηκευθεί.
1: Στην περιοχή Πενονό με ιστορικό ξενοδοχείο από την δεκαετία του 70 καταραίει και καταπλακώνει παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Μέχρι στιγμής οι ρεχές κάνουν λόγο μόνο για τραυματίες, με τους πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους υπό τον φόβο νέων μετασεισμών.
2: Νιώσαμε ότι κράτησε αρκετά. Άνθρωποι τρέχουν, φωνάζουν.
1: Τη στιγμή της δόνησης καταγράφει και κάμερα τηλεοπτικού συνεργείου, ενώ η εκπομπή είναι ζωντανά στον αέρα. Νέο βίντεο δείχνει υπαλλήλους στο τοπικό σούπερ μάρκετ να προσπαθούν να σώσουν τα εμπορεύματά τους. Κάτοικοι περνούν το βράδυ σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς και αναμένουν κυβερνητική βοήθεια. Σύμφωνα με τον πρέσβη της Ελλάδας στον Παναμά, όλοι οι ομογενείς που ζουν στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους.
3: Υπάρχουν πάνω από 100 μετασχισμοί. Όλοι έχουμε οδηγίες, ειδικά το βράδυ, να προσέχουμε για την πιθανότητα ισχυρού μετασχισμού.
1: Ο πρόεδρος της χώρας καλεί έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο με στόχο την άμεση αποτίμηση των καταστροφών και τον συντονισμό των επιχειρήσεων.
2: Πρέπει να επέμβουμε γρήγορα σε όλες αυτές τις καταρρεύσεις και στο νερό, να ελέγξουμε τα συστήματα ίδρυψης.
1: Στη γέφυρα της Διόρυγας του Παναμά, η ταλάντωση των καλωδίων προκαλεί τρόμο. Η χώρα βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης στη Λατινική Αμερική μετά τους φωνικούς σεισμούς που προηγήθηκαν το καλοκαίρι σε Βενεζουέλα και Κολομβία, αφήνοντας πίσω τους σχεδόν 7.000 νεκρούς.
2: Μένουμε εκτός συνόρων. Την οργή του γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς προκάλεσε η παρουσία του πρώην καγκελάριου Γκέρχαρτ Σρέντερ στο Κρεμλίνο για τα γενέθλια του Βλαντίμιρ Πούτιν. Όλα αυτά με τους τόνους να ανεβαίνουν ξανά ανάμεσα στο Βερολίνο και τη Μόσχα. Θα πάμε ξανά στη γερμανική πρωτεύουσα. Η επικεφαλής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη, στο δελτίο ειδήσεων του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
4: Είναι σφοδρές οι αντιδράσεις στο Βερολίνο για την επίσκεψη του πρώην σοσιαλδημοκράτη καγκελαρίου, του Γκέρχαρτ Σρέντερ, στη Μόσχα και η παρουσία του στους εορτασμούς για τα γενέθλια του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν. Ήταν άμεση αντίδραση του νυν καγκελάριου, του Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος έκανε λόγο για μια σχεδόν ανήθικη κίνηση, λέγοντας ότι ο Πούτιν είναι ο υπαίτιος του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και υπαίτιος για τα θύματα αυτού του πολέμου. Πάντως η γερμανική κυβέρνηση διευκρινίζει ότι δεν ήταν εκ των προτέρων ενήμερη για αυτή την επίσκεψη, για αυτή την παρουσία του Σρέντερ στα γενέθλια Πούτιν, αλλά και ότι η γερμανική πρεσβεία στην Μόσχα δεν παρήχε οποιαδήποτε υποστήριξη προς τον πρώην γερμανό καγκελάριο. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τους χριστιανοδημοκράτες, από τους φιλελευθέρους. Οι πράσινοι κάνουν λόγο για προδοσία κατά της Ευρώπης και για ατιμία. Η ακροδεξιά για τη Γερμανία δεν έχει τοποθετηθεί, όμως έχει ενδιαφέρον ότι κάποιοι παλαιοί σύντροφοι του Σρέντερ από τους σοσιαλδημοκράτες κάνουν λόγο ενδεχομένως για μια πόρτα που θα μπορούσε να ανοίξει μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Χριστίνα, κλείνοντας να σημειώσουμε ότι ο Γκέρχαρτ Σρέντερ διατηρεί προσωπικούς στενούς δεσμούς με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και έχει διατελέσει σε επιτελικές θέσεις ενεργειακούς κολοσσούς της Ρωσίας από την εταιρεία Nord Stream, τη Ρώσια, αλλά και σχάτω σε αλυσίδα τροφίμων, την Hyper Globus.
2: Η απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην 85χρονη νομικό και αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Νάβι Πιλάι προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στράφηκε κατά της Νορβηγίας που φιλοξενεί την Επιτροπή των Βραβείων Νόμπελ, κάνοντας λόγο για ντροπιαστική απόφαση. Η Λουίζα Κροντήρη με τις λεπτομέρειες πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
5: Όπως και πέρυσι, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την αγανάκτησή του που δεν ήταν αυτός ο εκλεκτός για τον Νόμπελ Ειρήνης, λέγοντας πως δεν έχει ακούσει ποτέ για την Άβη Πιλάι. Ο Τραμπ επανέλαβε πως έχει λήξει 8 πολέμους και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες που αντιπροσωπεύονται από τον ίδιο θα έπρεπε να είχαν λάβει το βραβείο. Στη συνέχεια, κατακεράβνωσε την Επιτροπή, κάνοντας λόγο για ανεξίτηλο στίγμα για την Νορβηγία και για αυτούς που έλαβαν αυτή την επέσχυντη απόφαση. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, υποστηρίζοντας πως τον Νόμπελ Ειρήνης απαξιώθηκε όσο ποτέ από μια χούφτα ριζοσπαστών ιδεολόγων που είναι ενάντια στη δημοκρατία και εχθροί του πολιτισμού. Εμείς να υπενθυμίσουμε πως μόλις λίγες ώρες μετά τη βράβευση της Πιλάι, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στο οποίο η ίδια υπηρέτησε για χρόνια.
2: Σήμερα απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης σε ένα άτομο για το οποίο δεν είχα ακούσει ποτέ. Κανείς δεν την είχε ακούσει. Είναι ένα άτομο μυστήριο. Πώς σου φαίνεται όμως αυτό? Εγώ έδωσα τέλος σε 8 πολέμους. Αυτό αποτελεί ανεξίτηλο στίγμα για την Νορβηγία, καθώς και για τους ανθρώπους που έλαβαν μια τόσο επέσχυντη και εξευτελιστική απόφαση. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης έχει απαξιωθεί οριστικά από μια χούφτα ριζοσπαστών ιδεολόγων, οι οποίοι τάσσονται κατά της δημοκρατίας και αποτελούν στην πραγματικότητα εχθρούς του πολιτισμού. Radical ideologues who are anti-democratic.

0: democracy and really enemies of civilization.
1: Ξανά στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, τον πιο οικονομικό τρόπο για να ζεστάνουν τα σπίτια τους αναζητούν οι καταναλωτές, καθώς η θέρμανση φέτος θα κοστίσει πολύ ακριβά. Πολλοί μάλιστα σχεδιάζουν να συνδυάσουν διαφορετικά συστήματα θέρμανσης για να περιορίσουν τα έξοδα. Η έρευνα του Sky αποκαλύπτει πόσο θα πληρώσουν φέτος τα νοικοκυριά ανάλογα με το σύστημα που θα επιλέξουν. Περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
2: Ενεργειακό τζάκι κατά κύριο λόγο, air condition κατά δεύτερο. Και τρίτο, το καλοριφέρ το οποίο θα το δουλέψουμε ελάχιστα.
3: Τρεις διαφορετικοί τρόποι θέρμανσης για ένα σπίτι. Γιατί και φέτος, πριν ανάψουν τη θέρμανση, οι καταναλωτές κάνουν πρώτα τους υπολογισμούς τους.
4: Πώς θα ζεσταθείτε?
5: Με τις κουβερτούλες μας.
3: Για ένα μέσο σπίτι, σύμφωνα με την έρευνα του Sky, το κόστος θέρμανσης για αντλία θερμότητας υπολογίζεται στα 625 ευρώ για όλο τον χειμώνα. Ο λέβητας φυσικού αερίου στα 980 ευρώ, ενώ ένας παλιός λέβητας πετρελαίου ανεβάζει το κόστος στις 2.460 ευρώ.
4: Χρησιμοποιείτε ήδη 2 χρόνια την αντλία θερμότητας. Ναι. Πόσο έχετε εξοικονομήσει?
5: Το μισό.
4: Τι είχατε πριν?
5: Με πετρέλαιο. Δίνουμε περίπου 150 ευρώ και τώρα δίνουμε ούτε 60.
3: Για ένα μόνο δωμάτιο το κλιματιστικό υπολογίζεται στα 215 ευρώ για όλο τον χειμώνα, η σόμπα υγραερίου στα 385, ενώ αερόθερμο και σόμπα αλογόνου φτάνουν τα 750 ευρώ.
6: Ηλεκτρική σόμπα.
4: Καίει πολύ?
6: Πάρα πολύ.
4: Μήνα πόσο δίνατε?
6: 200.
4: Θα βγει ο χειμώνας?
7: Θα κάνουμε υπομονή και θα βγει.
3: Η υπομονή είναι απαραίτητη, καθώς τα κόστη έχουν εκτοξευθεί.
4: Για ένα σπίτι 80 έως 100 τετραγωνικών μέτρων, η θέρμανση με φυσικό αέριο κόστιζε πέρυσι περίπου 113 ευρώ τον μήνα. Φέτος, για την ίδια χρήση, το κόστος ανεβαίνει στα 156 ευρώ.
3: Το πετρέλαιο καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση. Από 165 ευρώ πέρυσι, ανεβαίνει στα 262.
2: Καλύτερα πάμε μέσα στο ξενοδοχείο το χειμώνα, τις κρύες μέρες του χειμώνα. Παραγεμίζουμε το πετρέλαιο.
3: Το κλιματιστικό inverter από 125 στα 169 ευρώ και η αντλία θερμότητας από 86 στα 116 ευρώ.
8: Κάποιοι θα κάνουν μια συνδυαστική θέρμανση, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν 1-2 ώρες στην αρχή τα κλιματιστικά και στη συνέχεια το συμβατικό σύστημα θέρμανσης.
3: Η πλατφόρμα για το επίδομα που καλύπτει όλες τις πηγές θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει μέσα Νοεμβρίου.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League, ο Άρης μετά το στραβοπάτημα στην Καρδίτσα πήρε το πρώτο του ροζ φιλοαγώνα κόντρα στην ΑΕΚ. Το 2-2 έκαναν ΠΑΟΚ και Καρδίτσα. Τώρα, για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε χθες μια επαγγελματική νίκη στην πρώτη του εμφάνιση μπροστά στο κοινό του στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές, επικρατώντας με 89-66. Πάμε να τα ακούσουμε όλα στο σχετικό ρεπορτάζ.
9: Πάρτι του Άρη στο Παλέ και Showtime στη μονομαχία με την ΑΕΚ.
10: Σάλε κουπάσα και κάκφωμα από το Μοκόκα.
9: Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη νίκησε με το εμφαντικό 88-58 την Ένωση, έχοντας για κορυφαίο τον Μόργαν με 25 πόντους.
10: Να και παίρνει το τρίποντο και το βάζει ο Ματ Μόργαν.
9: 2-2 για τον ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε με 86-73 της Δόξας Λευκάδας στο άδειο λόγο τιμωρίας Παλατάκη.
11: Ωραία λέει.
9: Μετά τον θρίαμβο στην πρεμιέρα επί του Άρη, Καρδίτσα πανηγύρισε δεύτερη νίκη με 85-74 επί του Βίκου Ιωάννινων. Απίθανο θρύλε στο Περιστέρι.
12: Ο Λεκιού μπαίνει προς τα μέσα, κάρφωμα, φοβερή φάση.
9: Ο Λεκιού δίνει προβάδισμα ενός πόντου στον Ηρακλή 9 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της παράτασης. Και ο Παπαδάκης με φοβερό buzzer beater.
12: Παπαδάκης για τη νίκη από τη γωνία για 3 μέσα.
9: Γράφει το τελικό 91-89 για την ομάδα του Ξανθόπουλου που επέστρεψε από το μείον 17 με 33 πόντους του Νίκολς. Κολοσσιαίο comeback για την Μύκονο από το μείον 15. Οι νησιώτες άλλωσαν το Μαρούσι 82-79 χάρη στους 23 πόντους του Άπλμπι.
11: Ένα σούτ απίστευτο από τον Άπλμπι.
13: Πραγματοποιώντας την κορυφαία του εμφάνιση αμυντικά, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε της ΕΦΕΣ το πρώτο του παιχνίδι στη Σανέλα Αρένα και με πολυφωνία στην επίδεση πήρε άνετη νίκη επί των Τούρκων.
14: Θα έχουμε δυσκολίες τη φετινή χρονιά. Πρώτον, γιατί το κίνητρο όλων να μας κερδίσουν είναι αυτό που είναι, λόγω ότι είμαστε, έχουμε πάρει το Πρωτάθλημα Ευρώπης.
13: Δυστυχώς, η πρεμιέρα του Ολυμπιακού Σανέλα Αρένα συνοδεύτηκε από βανδαλισμού στο γήπεδο της ΑΕΚ. με γκράφτη σε εσωτερικούς χώρους και συνθήματα κατά της Ένωσης. Η ΚΑΕΑΕ κατέδρασε με ανακοίνωσή της για να ακολουθήσει επίσημη τοποθέτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία τόνισε πως θα κάνει τις ενέργειες ώστε να εντοπίσει τους ανεγκέφαλους, ενώ προανήγγειλε πως θα αποκαταστήσει τις ζημιές που προκάλεσαν οι οπαδοί του.
15: Επόμενος.
16: Ναι, ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Στέφανος Νικολάου.
18: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
19: Nova 931.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
18: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
19: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
20: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
21: Πρωί την ατυχία μου!
22: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
21: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
22: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
21: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
22: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
21: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
22: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
23: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
24: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
23: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
24: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
25: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
23: Nova 931.
0: κολλάς μαζί του.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Να θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr.

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
7: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
7: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
10: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
11: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
10: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
11: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
12: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
13: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
14: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
15: Sky 100,3.
1: Nova 931.
0: Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
16: Nova Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
1: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Νόβα 931.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Nova 931.

0: 31. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Βράδυ πρωί, κάθε στιγμή. Μαζί στο Nova 931. Το ραδιόφωνο σου.

0: Νόβα 931.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις?

Κάνε στη ζωή μου κάποια μέρα πώς θα πεις. Κι όλο άλλαζα απορίες, εμπειρίες και αγκαλιές. Και περίμενα την ώρα

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Νόβα 931, κολλάς μαζί του.
2: Ωραία μας ο θέλει, ο κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: 31.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5 κουβέντες να μου πεις. Να με σώσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova.

0: τα κολλασμένα. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Φα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σώ...

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.